Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I worry about nothing.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδηλήματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει τον ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα 2 μέρες πριν την επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου. 2 νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβου με περίπου 65 αλλοδαπούς 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμη μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυλλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ολοκληρώνω με το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου του 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως μας ξέρετε, και σιγά σιγά εδώ, όπως μπαίνουμε και συνδέεται ο καθένας εδώ με το ραδιόφωνο του Sky, στην πρώτη ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, έτσι ώστε να έχετε όλη την πληροφόρηση, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, στη νύχτα και βεβαίως στο νέο πρωινό. Όπως ξέρετε, τον Sky, με 24-24 ώρες ειδήσεις, με όλα αυτά τα οποία έχετε να ακούσετε, με όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούσετε για να είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό είναι το πρώτιστο το οποίο έχουμε και φροντίζουμε να κάνουμε καθημερινά εδώ, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλες αυτές οι οποίες καθημερινά εδώ παρουσιάζονται και έχετε γνώση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Στην πολιτική, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο κοινωνικό ρεπορτάζ, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ που συνδιαμορφώνουν τις ειδήσεις του Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν σε όλες και σε όλους με όλα αυτά τα οποία έχουμε Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026 με την επικαιρότητα να κινείται στην άφηξη του κυρίου Ρούμπιο το βράδυ σήμερα και γύρω μετά τις 8. Οπότε λοιπόν υπολογίστε από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, από αργά σήμερα το μεσημέρα απόγευμα και την Πέμπτη το μεσημεράκι. Αν χρειαστείτε γιατρούς, δικηγόρους εκεί στο τρίγωνο της Βασιλής Σοφίας, την Αμαλία, Σύνταγμα και όλα αυτά, κάντε τα μέχρι το μεσημεράκι σήμερα. Μετά μην κατεβείτε, δεν θα υπάρξει κανένας λόγος γιατί να ταλαιπωρηθείτε, γιατί να πάρετε και το αυτοκίνητό σας. Τώρα, αν θέλετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε το μετρό, το οποίο λέει η αστυνομία ότι θα προσπαθήσει να κλείνει τους σταθμούς μόνο όταν κινείται ο Μάρκο Ρούμπιο, προφανώς, έτσι ώστε να υπάρχει σχετική ασφάλεια. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα κάντε, μέχρι το μεσημεράκι. Μετά ξεχάσετε τα, μείνετε στις γειτονιές σας, το καλύτερο, αφήστε το κέντρο και εσείς αν έχετε ως υπάλληλοι δουλειά στο κέντρο και όλα αυτά και θέλετε λίγο έτσι, πάρτε κανένα ρεπό ή πάρτε καμιά άδεια, διότι πραγματικά θα ταλαιπωρηθείτε. Και τι να πούμε και για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εξωτερικών και όλων των υπολείπων και όσους θα δει και αν δει και όπου τους δει τους υπόλοιπους με τους βουλευτές ή μάλλον με τους υπουργούς που πιθανόν να έχει και άλλες συναντήσεις. Φυσικά λοιπόν έχουμε αυτό για σήμερα. Έχετε λοιπόν στο πρόγραμμά σας από σήμερα το μεσημέρα απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προφανώς και με το αεροσκάφος το οποίο θα προσγειωθεί και η Αττική Οδός το βράδυ και όλα αυτά έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Αθήνα των ημερών αυτών. Τρεις ημέρες είναι, οφείλουμε προφανώς βεβαίως να επιδείξουμε κάθε πειθαρχία και βεβαίως να είμαστε οι καλύτεροι οικοδεσπότες για τον οποιοδήποτε έρχεται στην χώρα μας και βεβαίως επισήμως με το ταξίδι το οποίο κάνει. Στα υπόλοιπα είχαμε χθες και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε σε αυτές τις επαφές που θα έχει ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο με τις σειρά επαφών και συμφωνιών κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Θα πλησωθεί και η επίσκεψη στην χώρα του κύριου Ρούμπιο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια πολύ εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί τουλάχιστον με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενώ σχεδιάζει να εκφωνήσει και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο ραντεβού και στις ημέρες που θα παραμείνει εδώ στην χώρα μας. Την ίδια ώρα έχουμε εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ενσωματώνει το προσχέδιο του προπολογισμού, το οποίο παρουσιάζεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνος Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν το παρουσίασε χθες ο κύριος Πιερακάκης. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί και το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Είναι κάποια από τα στοιχεία. Την ίδια ώρα έχουμε και αύξηση 2,8 για όλους τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυτά προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε χθες το προσχέδιό του εχθές Δευτέρα από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Πιερακάκη. 52 ετών έγινε η Νέα Δημοκρατία εχθές με μία γιορτή στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Γκάζι, στο παλιό σταθμαρχείο και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Οπότε λοιπόν ένα έως χώρος για τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου ήταν όλοι με τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Μαϊμαράκη. Το καλό είναι σε αυτές, μάλλον νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να μετράς τις παρουσίες, να μετράς το

να μεταδίδεις αυτό το οποίο θέλεις να μεταδώσεις και οι απουσίες για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, ο καθένας μπορεί να τις έχει, είναι και κυρίως και για αυτούς οι οποίοι είναι οι απόντες. Η ιστορία πάντως γράφεται με τους παρόντες. Όπως και να έχει, πάντως είναι δείγμα και το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Κάτι όμως το οποίο αφορά και το σωκοματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και όλα αυτά τα οποία έχουμε και θα συζητήσει ο Άρης Πορτοσάλτε μετά τις 8 και 10 με την κυρία Σότη Τριανταφύλου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Γαλλία. Έχουμε μια πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στην Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα εχθές, κράτου Λάμψης. Σήμερα λοιπόν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση, ίσως στην κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε και των διαμαρτυριών. Οι μαθητές ζητούν, όπως ακούσατε και χθες, ακούστε και παραπάνω σχόλια και κρίσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Γαλλία από την κυρία Τριανταφύλου. Ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση όλων των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Πολιτάρχη, πραγματικά για τα ζητήματα παιδείας. Στην Γαλλία. Την ίδια ώρα ο κύριος Σάντσεθ έχει προκηρύξει εκλογές για τον Νοέμβριο. Όλα αυτά βεβαίως με αποκορύφωμα την πολιτική για τη στεγαστική, το στεγαστικό πλαίσιο. Όλο αυτό για το οποίο εδώ μας τα λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάντε το όπως η Ισπανία. Το βλέπουμε. Η Ισπανία πάει σε εκλογές. Μεγάλη καταστροφή στην Κρήτη αποτυπώθηκε χθες και με τις σκέψεις που γίνανε, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με την πολύ πολύ γρήγορη αποκατάσταση αυτών των ζημιών, τις μελέτες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν σήμερα και φυσικά με τις αποζημιώσεις όλων των κατοίκων, όλων των πληγέντων. Προφανώς είναι σε πολλά σημεία ολοκληρωτική, προφανώς όμως πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή, το καταλαβαίνετε αυτό. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές συνδέσεις του χθες με το σήμερα και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν και θυμόμαστε πράγματα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-4800-170-174. Επίσης, μέσω του διαδικτύου στη σελίδα του Sky.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε και πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα και ειδήσεις, μπαίνετε στην ενότητα ραδιόφωνο, υπάρχει ένας κίτρινος φάκελος που λέει πες την άποψή σου, γράφετε και έρχεται το δικό σας μήνυμα εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Την ίδια ώρα μέσω του Viber 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, σχόλια, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, φωτογραφίες αν κάτι συμβαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους και όχι μόνο, και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως εδώ στην πρώτη αναλυτική ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σύνδεση των ειδήσεων και της επικαιρότητας με όλα τους τίτλους, όπως επιμελήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης, και συνέχεια η ακρόαση και το ρεπορτάζ και των δηλώσεων και η σύνδεσή μας με την πρώτη εικόνα και την τηλεόραση και την Μάρο και τον Νίκο. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και, όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπι θα συναντηθεί αύριο με τον ομολογό του το πρωί, Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ αργά το απόγευμα, μετά τις 7, θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της 5ης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή των εχθές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τις πλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει χώρα πίσω υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα.
ή θα είμαστε πρώτοι ή θα συγκρουστούμε με την, ή θα συγκρουτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκρουτήσει.

0: κυβέρνηση. Δήλωσε χθες ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε επίσης ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο και στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εσύ, καλημέρα και στους ακροατές, παιδιά.
0: Τους βέβαια, πάνω απ' όλα. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή, με συνάντηση με την πρώτη εικόνα με τον Νίκο και την Μάρο. Με τη Μάρο και τον Νίκο. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται?
1: Είμαστε καλά. Λέγαμε και τα του καιρού λίγο, Δημήτρη, πριν ότι ψάν κάπως να ψιλοζέστανε ξαφνικά πάλι.
2: Κάπως
0: μας ήρθε. Ναι, το μεσημέρι κοντομάνικο και είσαι και μια χαρά, δεν το συζητάμε.
2: Ωραία μέρα χθες.
1: Ωραία.
0: Φανταστική. Να σας πω, έχετε κανονίσει κάτι για το απόγευμα?
1: Όχι.
0: Ωραία. Μην κανονίσετε τίποτα μέχρι και την Πέμπτη, διότι απροσπέλασε το κέντρο λόγω Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε το ξέρετε αυτό, το λέμε και στους κρατές μας. Ναι. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή μπροστά, εγώ θα σε έλεγα δικηγόρους, γιατρούς, διαζύγια και όλα αυτά. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται μέχρι το μεσημέρι αύριο. Μετά μην κάνετε τίποτα, δεν χρειάζεται. Είναι απαραίτητο να μην ταλαιπωρηθούμε όλοι και φυσικά να μην ταλαιπωρηθείτε κι εσείς. Οπότε λοιπόν θα ακούτε Sky, Κολιομιχάλη και Κίνηση, οπότε θα ξέρετε τι ακριβώς γίνεται.
1: Έτσι, να μαθαίνουμε τι γίνεται, παιδιά, γιατί τρεις μέρες, εντάξει, δικηγόροι, γιατροί, διαζύγια, παιδιά, χρειάστα να...
0: Ορίστε, ο Δημήτρης Οικονόμου κατεβαίνει τώρα κάτω μαζί με τον Πιταρά, κατεβαίνουν κάτω και εδώ πειράζουν το ενιδρύο εδώ του Sky.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τι έγινε με τα γενέθλιά τους.
0: 52 χρόνια καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία, 52 χρονών η κυρία. Είχαμε πολλά, παίξανε μπάσκετ, είπε ο Πρωθυπουργός ότι έβαλε 4-4, το ακούσατε αυτό?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης Καντέλης εκεί σημείωνε και έκανε όλες τις σημειώσεις του, διότι έχουμε μετά να τα πει όλα στον εξώστη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο το πρωί στις 10. Και είχαμε απουσίες, αλλά εγώ, όπως έλεγα και νωρίτερα, νομίζω ότι η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
2: Έτσι είναι.
1: Καλά, εξαρτάται βέβαια ποια ονόματα είναι αυτά τα οποία δεν πήγανε. Δηλαδή είναι και η βαρύτητα του ονόματος που το καθιστά.
0: Σωστό, Μάρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά εντάξει, ο ένας είχε να πάει με τους Κινέζους, διότι είναι και αυτός ο οποίος έφερε και τους Κινέζους. Ο άλλος θα τα πει, όπως λέγαμε και χθες, σήμερα και αύριο, για όλα αυτά τα οποία έχει να πει με το κόμμα, το οποίο αν θα κάνει και θα κάνει στους διαλόγους Αθήνας, όπως σήμερα μιλάει και ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την εκδήλωση. Αλλά όπως και να έχει, πάντως το θέμα είναι ότι γίνανε 52 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συμβάλει πολλά, έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του, όπως όλοι προφανώς σε αυτή την πολιτική σκηνή στην χώρα μας. Εγώ έχω να σας πω και στα του προϋπολογισμού της οικονομίας πολύ γρήγορα, αν θέλετε, διότι μαθαίνω και σήμερα από τον Νίκο Φιλιππίδη που μίλαγα εχθές ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και το βράδυ στο ΣΕΒΟ, που εκεί περιμένουμε αύξηση του ποσού για το ρεύμα στη βιομηχανία. Και θα είναι σημαντικό το πόσοι περισσότεροι θα ωφεληθούν. Είναι και αυτό, το ξέρετε, το λέγατε και εσείς, το λέτε και τα ρεπορτάζ που παρουσιάζετε, αλλά και το δικό σας σχολιασμό, ότι είναι και η βιομηχανία, η ενεργοβόρα βιομηχανία. Οπότε σήμερα μου είπε ο Νίκος ότι θα έχουμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό στον ΣΕΒ.
2: Έχουμε και ένα προμήνυμα για τους αλληλείς που λέγαμε και πριν.
0: Ναι, βέβαια, έβλεπα.
1: Οι ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι για
0: σωστά.
1: Έξι συνεχόμενη μέρα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Εγώ επίσης να σας πω ότι. Καλά, είδαμε και τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβαρχο. Δεν φόρεσε νητσεράδα όμως, ήταν το κοστούμι γιατί είχαν τον αγιασμό στη Βουλή. Πήγε στο Πασόκ, εντάξει, μια χαρά. Δύο ειδησούλες θα σας δώσω εγώ ακόμα, αν θέλετε, έτσι σε αυτό το πρωινό. Η Τζόρτζια Μελόνι, τι νομίζετε ότι έκανε πέραν των άλλων που την ακούμε συχνά να κάνει? Η Τζόρτζια Μελόνι έδωσε τη φωνή της και την αποθήκευσε έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να την πάρει και να τη χρησιμοποιήσει ως AI. Όλα
1: αλήθεια.
0: Αυτά, ναι, βεβαίως. Τέσσερα δευτερόλεπτα είπε και είπε: Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά στο Γραφείο Πνευματικής Διοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνεται δηλαδή κάτι τέτοιο, παιδιά. Δηλαδή, μπορείς να πας να κλειδώσεις τη φωνή σου.
2: Κυρία Μελόνι, μπράβο.
0: Ναι, άλλος.
1: Γιατί είναι κοντά σε αυτά και ξέρει τι γίνεται.
0: Άλλοι καλλιτέχνες, πώς το λένε, ασφαλίζουν τη φωνή τους, τους γοφούς τους.
1: Τα μοντέλα τα πόδια.
0: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και σαν σήμερα το έτσι το ένα κάτι.
1: Φυσικά.
0: Σας άρεσε και στον κύριο Τσακανίκα που μας παρακολουθεί. Συνδέεται με μια έτσι ας πούμε. Προβολή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Γιώργο Μαζονάκη και με τους δίθεν γιατρούς στην αρχαία Αίγυπτο, Νίκο και Μάρο, αν ο ασθενής πέθαινε στη διάρκεια του χειρουργείου, ο γιατρός ακροτηριαζόταν και στα δύο χέρια.
2: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ μια αυτό. Άλλη ηθική, άλλα χρόνια, άλλοι αιώνες, αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχετε στην πρώτη εικόνα σήμερα?

0: Πού πάμε.
1: Κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα μετά έχουμε την Ειρήνη Γκβασιάδη να μας πει για το Ρούμπιο.
2: Πολύ όλες ωραία.
1: Όλες τις πληροφορίες φυσικά. Έχουμε ωραία viral, οπότε να μας παρακολουθήσεις εκεί παρά 10.
2: Τα δεν βλέπουμε, τα βλέπουμε.
1: Δεν θα σου κάνουμε spoiler, θα τα δεις τώρα γιατί έχουμε ωραίες έτσι.
2: Ωραία, ωραία.
3: Με περιφέρεια, με τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως.
1: Με τα παιδιά. Με τον Γιώργο Τζελίκα που έχει τους φανς του. Αλλά μέχρι στιγμής θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σας χαιρετούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα από το ραδιόφωνο.
3: Μια χαρά.
2: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και με την Μάρο και τον Νίκο και εμείς να συνεχίσουμε όμως τη ροή μας και τους τίτλους μας. Είχαμε μείνει στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και πάμε στα της οικονομίας. Ανάπτυξη λοιπόν στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Παράλληλα προβλέπεται πρωτογενές πλεώνασμα 3,3% και συνολικό πλεώνασμα 0,3%. Ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος προβλέπει αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Ολοκληρώθηκαν εχθές οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδών μέσα σε μόλις 7 λεπτά ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Heathrow. Σημείωμα που προειδοποίησε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος εταιρείας A-Jet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σαλνιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογείων. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ανογείων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στην μεταφορά των μαθητών. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κροτουλάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας και ενότητας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης, τα αιτήματα των μαθητών και τα φαινόμενα βίας. Και στην αθλητική μας ενημέρωση, για τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nation League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέφρε Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basket League, ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας, στην αναμέτρηση με τον Άρη, σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στα σχετικά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Τη σημασία λοιπόν που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα, από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα. Απαντώντας ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ρεπορτάζ Μαρία Τσιλινίκου.
4: Σε μια συγκυρία όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
2: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε.
4: Το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη, ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.
5: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
4: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
6: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς.
0: Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες.

0: Με αμερικανικούς κολοσσούς.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
2: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
1: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τηλεφορία Χουριέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
3: Οπότε είπαμε από σήμερα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, αφήστε το κέντρο, αφήστε, είπαμε, ξέρετε, σε όλο αυτό το τρίγωνο του κέντρου είναι οι δικηγόροι, είναι οι γιατροί, είναι τα πάντα. Οπότε λοιπόν αφήστε το, κάντε ό,τι να κάνετε μέχρι το μεσημέρι, μετά καλύτερα να τα αφήσετε, μην ταλαιπωρηθείτε. Όχι ότι θα μπορείτε να πάτε, αλλά γιατί να ταλαιπωρηθείτε, παιδί μου, αυτό εννοούμε. Οπότε λοιπόν θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προφανώς και στην Αττική Οδό, καθώς θα έρθει το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου, υπολογίστε ότι όσο θα κινείται και θα πηγαίνει από Υπουργείο στο Μεγάρο Μαξίμου ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση έχει να πάει, θα υπάρχουν και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 5:30 ο Στέφανος Νικολαίδης με ό,τι νεότερο και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν χθες ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη. Χθες βράδυ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε διυλιστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ο διάλογος με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις. Του, πρόσθεσε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Τρίτη, επαναλαμβάνουμε, 6 Οκτωβρίου, 5 και 32 πρώτα λεπτά ακριβώς. Καλημέρες, καλό πρωινό. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλό πρωινό, Σωτήρη από τα Μελίσια. Να σε καλά, λες και εύχεσαι καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Είναι στο Μιστρά σήμερα ο Σωτήρης. Τι ωραία βόλτα, με ωραίο καιρό. Τώρα στο Μιστρά, καταπληκτικά. Καλημέρα, Λαζαρέ Γιαννούδη, μέσω του Viber. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στον Νίκο Παφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου και Βίμπου Γύρω εκεί, Γεργιστάκτρια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και Θεοδόση Πάνου, για σένα είναι σήμερα και οι τρεις επιλογές της Κωνσταντίνας, διότι καταρχάς να δούμε ποιοι γιορτάζουν, μην ξεχάσουμε κανέναν. Είναι το Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου, Θωμάς, Τόμ, Θωμαΐ, Ανατολή του Ιλίου 7:25 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου 1 λεπτό μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα σε σήμερα στη Νέα Υόρκη. 1951 Θεοδόσιος Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων και ξεκινάει αυτή

μεγάλη ιστορία. Σαν σήμερα το 1849, ο Βασίλειος Ζαχάροφ γεννιέται, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1887 γεννιέται ο Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Ντουάζεν Ζανερέ, Γκρι, το πραγματικό όνομα του Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτον. Ενώ το 1924 σήμερα γεννιέται ο Αλέξης Γεωργούλης, ηθοποιός, πολιτικός. Σαν σήμερα όλα αυτά το 1974. Το 1989 φεύγει από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός. Ενώ σαν σήμερα το 1999, ίσως η μεγαλύτερη έτσι εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, τη μουσική, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Αμάλια Ροντρίγκες.

Και από την Πορτογαλία και τα Φάντος πάμε στο Θοδόση που θα το αρέσει περισσότερο. Είναι και στα ακούσματά του και στον Τάκη από το Λαγωνίσι θα αρέσει. Ζήτησαν σήμερα το 2020, στην ηλικία 65 ετών, φεύγει τη ζωή ο Eddie Van Halen. Ένας από τους πιο ταλαντούχους, αυθεντικούς και επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής. Δυναμώστε, ξυπνήστε, καλημέρες, καλό πρωινό.

Και από τον Βαν Άλεν στην μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, σε μια από τις μεγάλες κυρίες του κινηματογράφου, που σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, και μιλάμε για την Μέρη Χρονοπούλου.

0: Το χέρι το μπεβιλέρι.
1: Και έτσι λοιπόν, με αυτές τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου που θυμίζει βεβαίως η Μέργαν Μπούλ με τη φωνή της και τα τραγούδια της, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή. Τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα τη οποία η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεώνασμα στην ανάπτυξη. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανένα συμπλήρωση. Ο Πρωθυπουργός.
2: Και αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
1: Τώρα, με συμβολισμούς, απουσία.

0: Αναμενόμενες θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και με τον Πυρσό που έχει επιστρέψει και επέστρεψε για τα 52 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, γιόρτασε μισό αιώνα και το έκανε σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση αλλά και την δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων στην εκλογική βάση, είναι και το κόμμα Σαμαρά Ενόψη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία, μπάσκετ, 360 μοιρών φωτομπούθ και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
2: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
1: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
3: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιο επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
1: Οι απουσίες των πρώην πρόεδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
4: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
5: Και το Σαμαρά, εμείς, παρότι λέει ο λόγος,
4: θα τους ήθελα. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χτες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
6: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
1: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
7: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, δεν είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
1: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
8: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
1: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι παρόν, πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη.
9: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που εμάς στην αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Τώρα πάμε στην Κρήτη, και σε όλη αυτή την εικόνα όπου καταγράφει και η οποία δεν μπορεί προφανώς και να κρυφτεί. Η ένταση της κακοκαιρίας στην Κρήτη ήταν ακραία και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών θα μπορούσε να έχει περιοριστεί εάν είχαν ολοκληρωθεί οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν έπειτα από τις προηγούμενες καταστροφές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τι έγινε χθες και με το κυβερνητικό κλιμάκι το οποίο βρέθηκε στο νησί έχει επιμεληθεί του ρεπορτάζ η Μαρία Δούρδη.
10: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5 με 6 χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο.

0: αγόρια το ζητήθηκα.
1: Κοίτα να βγούμε από το χρόνο, δεν μπορούμε.
2: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
3: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο αεροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
4: Μεγάλοι καλλιεργές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
2: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του αεροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
5: Οι ζημιές είναι τεράστιες. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
6: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
2: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
7: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος, υγειοπόνους, με χρέος σε όλα.
2: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
8: Εδώ είναι μικρός κλήρος, δεν υπάρχουν εγχειαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
9: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματα.
10: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα.
2: Η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
11: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
12: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
13: Τώρα να δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά, γιατί εμείς τέσσερις μέρες περάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
2: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κηπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
14: Σαν της οικονομίας τώρα, και στην Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής προφανώς κρίσης αλλά και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος για τη ρήτη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού. Ξέσταμος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
15: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
16: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
17: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
15: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026 με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
14: Και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων στα καύσιμα, διότι αφορά όλους και επαγγελματίες και μη, την ανάγκη λοιπόν τήρησης δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, όπου δέχεται πολύ πολύ έντονη πίεση για την ακρίβεια και τα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Και κόντρα συνεχίζεται. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ.
18: Το ενεργειακό κόστος να ανεβάσει και το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα. Λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής, στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία.

0: Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
1: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
0: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
1: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
2: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
0: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
4: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
0: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
5: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
6: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στη Άγκρονα θα αποτύχει.
7: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
0: Πίεση πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
8: Μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης, λοιπόν γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης όπως το ντίζελ κίνησης.
0: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατηρήτο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
9: Αυτά λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα καύσιμα, επαναλαμβάνω, αγγίζουν και αφορούν όλους μας, είτε επαγγελματίες είτε μη επαγγελματίες, πόσο μάλλον στους επαγγελματίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην κατάσταση που έχουμε στο σήμερα, σε μια πραγματικά παγκόσμια κρίση, όλα αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην σωστή τους και στην πραγματική τους βάση. Πολλά περισσότερα θα μπορέσετε να ακούσετε και πάλι μετά τις 8.30 με την κυρία Σωτηρίδα που θα μιλήσει με τον Άρη για τα ζητήματα της Γαλλίας με τον Νίκο Φιλιππίδη, αναλύοντας ακριβώς όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με την πρόταση του Πρωθυπουργού και βεβαίως με την επιστολή που έστειλε. Τα θυμίζουμε, τα λέγαμε και χτες για το ότι δεν πρέπει να υποτιμούνται αυτές οι επιστολές και οι κινήσεις του εκάστοτε Πρωθυπουργού από τους υπολείπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως καθένας κρίνει πώς πρέπει να κάνει την κριτική του και πώς πρέπει να την ασκήσει. Αλλά και βεβαίως ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει όλα ακριβώς αυτά τα σενάρια και όλες αυτές οι αλλαγές ή όλα αυτά τα οποία προτείνει και η αντιπολίτευση, διότι τον ακούγατε και χθες, αλλά και σε επανάληψη τώρα το πρωί, πριν έρθουμε εμείς στο ζωντανό πρόγραμμα και ανοίξουμε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ, με τον Νότι Παπαδόπουλο και τον Τζούνο και τον Κούτρα, όπου έλεγε ότι το ίδιο πράγμα προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, μόνο που το ΠΑΣΟΚ το λέει για μόνιμο, το οποίο μόνιμο πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρώπη για να το κάνει, ενώ ο Μητσοτάκης λέει για κάτι το οποίο θα είναι προσωρινό και διεκδικεί τα προσωρινά. Μόνο σου το εξήγησε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στα ζητήματα αυτά. Διότι θα έρθουν επιστολές, προειδοποιήσεις, θα έρθουν καμπανάκια, καμπάνες, καμπαναριά ολόκληρα, όπως και ο Σάνσεθ, ο οποίος τελικά το πήρε πίσω και κάνει ακριβώς τα διαμέτρα με το Μητσοτάκη. Αυτά με την Ελλάδα. Αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην πραγματική τους διάσταση, χωρίς κανένα πρίσμα κάποιου κόμματος ή κάποιας άλλης, διότι κάποια άλλης οπτικής γωνίας. Τα πράγματα και οι αριθμοί και οι κανόνες είναι για να ισχύουν για όλους και δεν χωράει πρίσμα αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι απλά πολύ μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. 11 θα κάνουν ποτέ, ούτε κανένα άλλο αποτέλεσμα θα βγει από το 1+1. Κυρία Βούλα, μας από τον Παγκράτη, καλημέρα. Μέσω του Πέτρου Μωραήτη, στην κυρία Αφροδίτη επίσης από τα Βρυλίσσα, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γέρακα, στην Τάνια την Κυψέλη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ερχόμαστε, Τάνια, θα ασχοληθούμε και με την Κυψέλη και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε, την εγκατάλειψη την οποία λες. Εδώ είμαστε Να τα πούμε και καλημέρα στην κυρία Μαρία Μαμαχρύσλας από το Χαλάνδρη. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Στην Αστόρια, καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αυστραλία. Να είστε καλά, αγαπητοί όλες και όλοι, με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες. Και πάμε σε αυτό το οποίο θεωρητικά μιλάμε για τους γιατρούς. Ακούσατε στην Αίγυπτο ότι αν κάποιος αποτύχανε γιατρό στο χειρουργείο, το κομπότουσαν και τα δύο χέρια. Εδώ θα μου πεις άλλα ήθη, άλλα έθιμα και άλλες νοοτροπίες και άλλοι αιώνες. Προφανώς. Εδώ όμως πάμε σε αυτούς τους δίθεν γιατρούς. Θα το αποδείξει στο τέλος η διαδικασία του δικαστηρίου. Στην υπόθεση πάνω του θανάτου του Γιώργου Μασονάκη, αρχίζουν να μιλούν τα πιστήρια και τα ψηφιακά ίχνη, διαγραφές επικοινωνιών, αναζητήσεις για προποφόλη και απορίες για την πτώση της πίεσης μετά την μέθη. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
10: Παρά τις προσπάθειές της να διαγράψει αναζητήσεις, κλήσεις και μηνύματα, τα ψηφιακά ίχνη από το κινητό της γιατρού, που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καταρρύπτουν βασικούς της ισχυρισμούς. Τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ο γιατρός αναζητά απαντήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τις παρενέργειες και τον τρόπο επαναφοράς από ισχυρές κατασταλτικές ουσίες.
11: Τρόποι επαναφοράς από μέθη. Παρενέργειες προποφόλης. Συνδυασμός προποφόλης με μηδαζολάμη.
12: Η προποφόλη είναι μια βαριά κατασταλτική ουσία που χρησιμοποιείται σε νοσοκομιακό χώρο. Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρείο και χωρίς αναισθησιολόγο. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παρανομία, για εγκληματική πράξη.
10: Σε άλλες αναζητήσεις της, η γιατρός διερευνά αν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού, αλλά και πληροφορίες για τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών για καταστολή σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κατάθεση της αναισθησιολόγου, που κάλεσαν αναζητώντας αντίδοτο στην προποφόλη.
11: Μου τηλεφώνησε η νοσηλεύτρια, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει, και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο. Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ ιατρός, ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο, ότι γίνεται χρήση προποφόλης.
10: Από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι σε ομαδική συνομιλία εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη.
13: Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει να γίνονται τέτοιες πράξεις σε ιατρείο.
10: Μέσω πληρεξούσιο δικηγόρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέα έγγραφα για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ζήτησε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους και για ψευδή δήλωση.
14: Τον Σεπτέμβριο του 2025 παραπληρωτικά ενημερώνει το Σύλλογο Περιαγοράς Μηχανήματος Προσαρτήματος Οζωνοθεραπείας.
10: Μέχρι την Παρασκευή, ο ανακριτής θα έχει στα χέρια του και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
9: Σε μια σημαντική όμως και ωραία είδηση, και αυτό το οποίο πραγματικά λες ότι οι γιατροί και οι επιστήμονες πραγματικά μπορούν να κάνουν και τη διαφορά, διότι το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, οι οποίοι με την έρευνά τους οδήγησε στη δημιουργία εργαλείων όπου χρησιμοποιώντας το φως αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Γιώργο, για σένα τα λέω. Η οπτογενετική λοιπόν έχει ανοίξει νέα εποχή στην Επιστήμη, με αιχμή στην προκειμένη περίπτωση την αποκάλυψη ενός διακόπτη, σε εισαγωγικά πάντα, όπου ελέγχεται με το φως και ενεργοποιεί την ή επανεργοποιεί νευρικά κύτταρα και κυκλώματα στον εγκέφαλο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. Η έρευνα στον εν λόγω τομέα έχει πια αρχίσει να αποκαλύπτει τις οδούς που οδηγούν σε συγκεκριμένες περιφορές, καθώς και σε ασθένειες, αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα για την χθεσινή βράβευση με Νόμπελ λογοτεχνίας. Και είναι το όργανο το οποίο είναι το δυσκολότερο και το λιγότερο το οποίο κανείς μέχρι στιγμής έχει καταγράψει και έχει ανιχνεύσει. Είναι από τα πιο δύσκολα και γι' αυτό είναι και πολύ, πολύ, πολύ έτσι περίπλοκο. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με όλα όσα έγιναν χθες στη δίκη των Τεμπών. Γεωργία Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
15: Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
16: Θυμός και ανάγκη για δικαίωση στο όνομα των παιδιών τους που σκοτώθηκαν, αλλά και στιγμές έντονης συγκίνησης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ξεκίνησε την κατάθεσή της δείχνοντας μία φωτογραφία του παιδιού της. Όπως είπε, εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκε η ζωή τους.
17: Σηκώθηκε από τη θέση του για να πάρει ένα νερό από το κηλικείο. Αυτό το νερό το πλήρωσε με τη ζωή του. Με βασανίζει, με στοιχεία.

0: χιόνι. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες στιγμές. Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου 23 χρονών. Ήταν απανθρακωμένος πλήρως. Ήταν κάρβουνο.
1: Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας. Φυσικά αναφερθήκαμε στην παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου, γιατί το μπάζωμα ήταν καθοριστικό.
2: Η 23χρονη Αγάπη Τσακλίδου ήταν η μοναχοκόρη της Ελένης Βασάρα και του Γιώργου Τσακλίδη. Οι δύο γονείς περιέγραψαν τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το άκουσμα της φωνικής σύγκρουσης.
3: Παρακαλούσαμε να βρούμε την κόρη μας τραυματισμένη σε ένα νοσοκομείο. Δεν ήταν πουθενά η Αγάπη.
4: Μας ήρθε η σωρό σε σακούλα. Δεν ξέρουμε αν έζησε από την σύγκρουση ή αν πέθανε μετά από αυτή.
2: Ο 23χρονος Νικήτας Καραθεοδόρου, που χάθηκε το μοιραίο βράδυ, ήταν πυροσβέστης. Όπως είπε σήμερα ο πατέρας του, είναι άλλο να χάνεις τον γιο σου στο καθήκον και άλλο έτσι, χωρίς νόημα.
5: Θεωρούσαμε το τρένο το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Παραλάβαμε μία κάσα και αυτό που παραλάβαμε δεν ξέρουμε τι είναι.
2: Ο Νικήτας ήταν η χαρά του σπιτιού, είπε η μητέρα του, τονίζοντας ότι ο πόνος και η αγανάκτηση παραμένουν άσβηστα.
6: Οι αρμόδιοι φορείς, οι πολιτικοί γνώριζαν όλοι για το κακό δίκτυο. Μας διαβεβαίωναν πως ο σιδηρόδρομος.
2: Διάχρονη Αγάπη Τσακλίδου ήταν η μοναχοκόρη της Ελένης Βασάρα και του Γιώργου Τσακλίδη. Οι δύο γονείς περιέγραψαν τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το άκουσμα της φωνικής σύγκρουσης.
3: Παρακαλούσαμε να βρούμε την κόρη μας τραυματισμένη σε ένα νοσοκομείο. Δεν ήταν πουθενά η Αγάπη.
4: Μας ήρθε η σωρό σε σακούλα. Δεν ξέρουμε αν έζησε από την σύγκρουση ή αν πέθανε μετά από αυτή.
2: Ο 23χρονος Νικήτας Καραθεοδόρου, που χάθηκε το μοιραίο βράδυ, ήταν πυροσβέστης. Όπως είπε σήμερα ο πατέρας του, είναι άλλο να χάνεις τον γιο σου στο καθήκον και άλλο έτσι, χωρίς νόημα.
5: Θεωρούσαμε το τρένο το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Παραλάβαμε μία κάσα και αυτό που παραλάβαμε δεν ξέρουμε τι είναι.
2: Ο Νικήτας ήταν η χαρά του σπιτιού, είπε η μητέρα του, τονίζοντας ότι

0: για το κακό δίκτυο μας διαβεβαίωναν πως ο σιδηρόδρομος ήταν απόλυτα ασφαλής.
1: Στη σημερινή συνεδρίαση ακούστηκαν και ηχητικά ντοκουμέντα με συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων.
2: Αυτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης στο Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη εδώ και μεταξύ άλλων με τον κύριο Λίτσα θα μιλήσει για το τι ακριβώς περιμένουμε με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε με την επίσκεψη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο εδώ. Είπαμε 8 η ώρα η κυρία Σωτήρα Δαφύλου για τα της Γαλλίας. Πολύ σημαντική ημέρα σήμερα με πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης και όλα τα υπόλοιπα στο Sky 100,3. Εμείς ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων αμυντική συνεργασία, καθώς και περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Βασιλείου ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Κοντέιντα που ελέγχεται από τους Χούθη. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί με κυρώσεις σε βάρος οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού συναλλάσσεται με το Ιράν. Οι ξένοι οργανισμοί που συνεχίζουν να επιδίδονται σε συναλλαγές με Ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και πρέπει να λάβουν αμέσως μέτρα για να τερματίσουν αυτές τις δραστηριότητες, διεμήνυσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνη. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι συνολικά 650 ντρόουν κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά κοντά στην πρωτεύουσα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Συναγερμός σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνική.

0: Το πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους, όπως είπε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 άτομα, 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Ψάλτη.

τελείωσε κιόλας. Α, καλημέρα σας. Καμαρούλα μια. Βόβο, καμαρούλα μια σταλιά. Σαρδάμ πρωί-πρωί. Λοιπόν, είναι και ακριβές οι καμαρούλες τώρα, δεν μας παίρνει. Θα μιλήσουμε και για τα σπίτια λίγο αργότερα. Λοιπόν, αλλά θα μιλήσουμε και για πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο? Έχει 6, καλά, όχι 6, ναι. 6 σήμερα, 6. Σήμερα λέει Θωμά Αποστόλου, αλλά δεν γιορτάζει ο Θωμάς. Ερωτιείδος μάρτυρος, Μακαρίου νεομάρτυρος και Κενδέα Οσίου. Χρόνια πολλά για καλά, κυρίες και κύριοι. Καλά, είχε δροσούλα, 14 βαθμούς ξεκινήσαμε εμείς εκεί από τα Βουπού που λέγει ένας νεαρός φίλος μου. Αλλά κατεβαίνοντας προς τα νότια, βρήκαμε και 17-18 βαθμούς Κελσίου. Φωταγωγημένη η Αμερικανική πρεσβεία στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Χαμός! Μέτρα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων κλπ. Μας έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα. Λοιπόν, μια κινητικότητα περίεργη είχε τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί. Είδα αρκετά περιπολικά. Δεν ξέρω. Ήταν. Και εγώ που κυκλοφορώ κάθε μέρα εκεί κατά τις 4, να ξέρετε. Να ξέρετε, εκείνη την ώρα κυκλοφορώ εγώ. Αυτοί που γυρίζουν τη νύχτα, αν γυρίζουν τη νύχτα, που έχουν πάει πουθενά για διασκέδαση. Κάνα ταξί, τα λεωφορεία. Κάτι τρόλεϊ που πετυχαίνουν εκεί στον Καλλιμάρμαρο μπροστά. Αυτοί είμαστε. Να ξέρετε, μετρημένοι στα δάχτυλα. Τους ξέρω, τους βλέπω. Αλλά τέλος πάντων. Α, και πρέπει να σας πω άλλο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το όλο το ξεχνάω. Εκεί στην Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όταν περνάω, έρχεται ένα υπηρεσιακό και παίρνει τους οδηγούς τα λεωφορεία τώρα για να πάνε, ξέρετε, τους μαζεύει όλους και τους πάει στα μαξουστάσια για να μπουν να ξεκινήσουν 4 ώρα το πρωί. Και βλέπω εκεί τα παλικάρια τους οδηγούς. Ωραία, λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Θα μπει, τι έπιασε πρωί-πρωί. Τι να με πιάσει και εμένα, τα δικά μου λέω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα και τους φίλους μου τους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και δίνουν το παρόν με τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας, τα ξέρετε. Αλλά βλέπω έχουμε ανοίξει περισσότερο το βάρος στο Viper, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μου στέλνετε από εκεί και μας δίνετε τη δυνατότητα να ψάξουμε και θέματα τα οποία μερικές φορές περνάνε κάτω από το δικό μας ραντάρ, η αλήθεια είναι. 698-123-1003 είναι το τηλεφωνό μας στο Viber. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να δω όμως τα μηνύματα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο που στέλνετε. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον υπολογιστή, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλά, είναι πολύ πλούσια η θεματολογία, επικαιρότητα που λέμε, την οποία θα κουβεντιάσουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, καταρχήν, χθες Associated Press, γνωστό μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο, είχε ρεπορτάζ για τον Κάλαμο. Τον ξέρετε τον Κάλαμο? Έψαχνα στο χάρτη να βρω. Είναι ένα μικρό νησίλι το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έχει, λέει, μόλις 2 μαθητές στο δημοτικό σχολείο και αναμένεται να κλείσει, λέει, όταν τα παιδιά αυτά, λέει, πάνε στο γυμνάσιο και αναγκαστούν να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα. Και όπως λέει το Associated, η εικόνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζουν, λέει, πολλές χώρες της γυραιάς Υπήρου της Ευρώπης. Η κυρία Χρύσα Νταλάκα είναι η δασκάλα, είναι μοναδική εκπαιδευτικός, λέει, στο τελευταίο σχολείο του νησιού. Κάθε φθινόπωρο αντικρίζει μειωμένο αριθμό μαθητών. Φέτος, λέει, 2 παιδιά, ενώ τον νηπιαγωγείο κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών. Η μείωση, λέει, του μαθητικού πληθυσμού δεν αφορά μόνο βεβαίως τον Κάλαμο, λέει το ρεπορτάζ, και αναφέρεται στα 75 σχολεία τα οποία έκλεισαν και σε περισσότερα, λέει, από 400 άλλα σχολεία που είχαμε αναστολή, λέει, ή ενοποίηση τμήματων, όχι γιατί υπάρχουν λίγα παιδιά κλπ. Ο Κάλαμος έχει, λέει, μόλις 80 κατοίκους. Πριν από μια δεκαετία, τα παιδιά, λέει, που φοιτούσαν στα τοπικά σχολεία και στον δημόσιο παιδικό

βαθμό ήταν 40. Σήμερα 7 έφηβοι, λέει, στο νησί μετακινούνται καθημερινά με πλοίο προς τον Μύτικα της Ετωλοκανανίας για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα δηλαδή πάνε και έρχονται με πλοίο, με βαποράκι. Βέβαια θα μου πεις, γιατί ρε Ψάλτη, άμα πας στα Δωδεκάνησα, δεν είναι εκεί που πάνε από το ένα νησί στο άλλο νησί κάθε μέρα τα παιδιά, και εντάξει να έχει καλό καιρό, άμα δεν έχει καλό καιρό τι γίνεται. Και αναλύει μετά το Associated τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δείκτης γονιμότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,34. Πολύ κάτω, λέει, από το 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί, λέει, σταθερός πληθυσμός. Στη χώρα μας είναι ακόμα πιο κάτω. Αν πεις γιατί σε πιάνει μιζέρια, Ψάλτη, γιατί σε πιάνει μιζέρια. Σωστό και αυτό. Ας τα δούμε τα πράγματα ανάποδα. Και πιάνε τα ανάποδα, θα μου πείτε. Καλά τώρα, εντάξει, πιάνε τα ανάποδα. Διότι πέστε μου, αλήθεια, άμα ο άλλος έχει μυαλό, μάθατε την ιστορία, για το πλυντήριο με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωραία φάση. Μιλάμε, ρε παιδί μου, αυτός που το σκέφτηκε, αλήθεια σας το λέω, αυτό το παλικάρι, δεν είναι μόνο για χειροκρότημα, Γεώργιε, δεν είναι μόνο για χειροκρότημα. Νομίζω, ρε παιδί μου, χαμένος δεν πάει. Πάει, εντάξει, αλλά ελπίζω να το αρεστάτω, ελπίζω. Αλλά τι σκέφτηκε αυτός για σας που δεν ξέρετε. Είχε κάνει, προφανώς ήθελε να είχε μαύρο χρήμα, ήθελε να το ξεπλύνει. Λοιπόν, πώς θα το ξεπλύνω. Ένας τρόπος που βρήκε ήταν και ωραιότερος. Πλήρωνε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή αντί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στο ρεύμα, έβαζε κατά λάθος 5.000 ευρώ. Και λέγε, πω λάθος, πάτησα ένα κουμπί παραπάνω. Παρακαλώ πάρα πολύ να μου το επιστρέψετε στον τάδε λογαριασμό, άλλο λογαριασμό από αυτό που τα βάζει, λέει. Οπ, το ξέπλυμα κυριλάτο. Σου λέει, εγώ λάθος είχε γίνει, βάλτε αυτά. Κανείς δεν ρώταγε πού τα βρήκε τα λεφτά και τι έκανε και τι δεν έκανε. Λοιπόν, πλήρωνα, λέει, 10.000 ευρώ για λογαριασμό ενός χιλιάρικου. Σου λέει, έκανα, πάτησα ένα μηδενικό παρά. Έχει γίνει και σε μένα. Ανάποδα όμως. Πλήρωσα λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό, λέει, αποκαλύφθηκε από την αρχή καταπολέμησης εσόδων, λέει, από εγκληματικές δραστηριότητες. Ρε, τι γατόνια είναι αυτά που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Ωραία σκέψη. Πέστε μου τώρα, ωραία. Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ. Έξυπνη, το ωραία δεν πάει, δεν πάει. Εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη μονάδα, λέει, της αρχής καταπολέμησης, μέσω, ακούστε, της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων, AI δηλαδή, καλά δεν λέω. Λοιπόν, εντόπισε πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Εντάξει, αυτά είναι τα καταλάβατε. Όπως είναι γραμμένα στα κείμενα. Το κολπάκι πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό έχω να πω μόνο. Έμεινα έκπληκτος, γιατί πάντα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μείνεις έκπληκτος. Είτε θετικά είτε αρνητικά δεν έχει καμία σημασία. Όπως, ας πούμε, τώρα μου λέει ο Γιώργος απέναντι, ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Βραχνός, μου λέει, καλά μου λέει, υπήρχε τόσος πολύς κόσμος στην πυραμίδα των κρυπτονομισμάτων που προφυλακίστηκαν οι εγκέφαλοι. Πόσοι, 10.000 ήταν? Λίγοι. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι. Διότι ήταν η γνωστή ιστορία, σου έταζε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διπλασίαζες τα χρήματα τα οποία θα βάζεις μέσα. Και κρυπτονομίσματα. Τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, ξέρετε. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά. Ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, θα δούμε. Και όλος, σου λέει, υπήρχε η πλεονεξία. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πλεονέκτης, σου λέει, βάλουμε για δυο λεφτά. Χώστα μέσα. Πότε θα βάλεις τα λεφτά, ηλιόδημα, Λοιπόν, ή δεν είχαν και σου λέει, ένας τρόπος είναι να σωθούμε μέσω αυτής της ιστορίας. Ήταν υπόθεση χρόνου να εντοπιστεί. Πάντως, κάπου πήρε το μάτι μου και κάτι γραφεία που είχαν φτιάξει. Εντυπωσιακό. Και με πινακίδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Είναι αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που ζει σε έναν παράλληλο κόσμο, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Υπάρχουν οι πολλοί, κατά την άποψή μου, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα της τρέλας. Όταν σας λέω της τρέλας δεν υπάρχει. Ειδικά αν είσαι σε μεγάλη πόλη, καλή ώρα Αθήνα. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, που είναι αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο λειτουργεί εκτός ορίων. Μάλιστα, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τώρα θα πάμε και στην Κρήτη αργότερα, γιατί η Κρήτη, παιδιά, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά.
πραγματικά έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Κάπου έβλεπα, πού το, κάθεστε να δείτε πώς το λένε, λέει.

Αυτό, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η εκρηκτική κυκλογένεση, λέει, του Ατλαντικού έφερε την καταστροφή στην Κρήτη. Πηγελάτε, ρε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, αυτό είναι, λέει, η ανακοίνωση της ασυνήθιστης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία, λέει, επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι δεδομένα τα οποία προέκυψαν από μια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, τα καιρικά συστήματα και οι αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη κινούνται κυρίως, λέει, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ελλάδα αυτή η κυκλοφορία ευνοεί βροχοπτώσεις συνήθως, λέει, στα δυτικά. Θα έχουμε, λέει, τώρα μέσα στην εβδομάδα το κλασικό κομμάτι. Φέτος όμως η εικόνα, λέει, ήταν τελείως διαφορετική. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπλόκαρε. Είχε κίνηση πολύ, φαίνεται, άναψαν τα φανέρια, μπλόκαρε. Κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Οι ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνθηκαν, λέει, από την βορειοανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο και οι βροχοπτώσεις μετατοπίστηκαν, λέει, προς την ανατολική και την νότια Ελλάδα. Σημειώθηκε, λέει, τέλη Σεπτεμβρίου και η εκρηκτική κυκλογένεση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι ειδικοί τα ξέρουν, με πολύ γρήγορη ενίσχυση βαρομετρικού χαμηλού. Και έριξε τη βροχή που δεν πέφτει, λέει, ούτε σε ένα χρόνο στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, βλέπω στοιχεία τώρα βροχή, εντάξει, θα τα έχετε ακούσει, αλλά είναι εντυπωσιακά ως δεδομένα. Πού είναι ο χάρτης? Εδώ είναι, νάτος ο αεροχήμαρος, να ο αντικυκλώνας, να και το χαμηλό πάνω από την Κρήτη, και έβγαλε 840 χιλιοστά βροχή στη Σαμαριά, στη θέση, λέει, Ξυλόσκαλο. 840 σημαίνει 840 τόνοι νερού σε ένα στρέμμα γης. Πόσο νερό να απορροφήσει η έρμη η γη? Άντε πες ότι είναι ξηρή ένα χρόνο, δύο χρόνια, ε? 640 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου. Στο οροπέδιο Λασιθίου 448 χιλιοστά βροχής. Το μοναδικό καλό στις μεγάλες καταστροφές οι οποίες έγιναν είναι, λέει, που κατά γενικό βαθμό φόρτωσαν, γέμισαν οι χώροι που υπάρχουν, γιατί δεν είχαμε νερό καθόλου. Ό,τι φράγματα κλπ. Τώρα, στις πατάτες, λέει, ακούστε, στο Λασίθι έχουν χαθεί, λέει, 21 τόνοι προϊόντων. Πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα και το κάθε στρέμμα, λέει, έβγαζε 3,5 τόνους πατάτας. Και πευτικά, τα οποία θα τα πληρώσουν, θα καταλαβαίνετε τώρα, όσο λείπουν, με κάποιον τρόπο θα αναπληρωθούν. Θα κάνουμε εισαγωγές, θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά ελπίζω να μην τσιμπήσουν πολύ ψηλά οι τιμές. Βέβαια, να το ξαναπώ και αυτό, κάποια παλικάρια θα τις πρόξουν τις τιμές μπροστά πάνω. Κυπευτικά, λοιπόν, κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργειών, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κλπ. Στις ελαιοκαλλιέργειες υπάρχουν, λέει, ελαιώνες στον Μιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς, που ουσιαστικά καταστράφηκαν. Στα Αμπέλια επίσης έχουμε ζημιά στο Μιλοπόταμο και στα Κάστανα, στο Δήμο Πλατανιά, λέει, στα Χανιά, όλη η παραγωγή φαίνεται να είναι κατεστραμμένη. Αυτά για την ιστορία της Κρήτης. Α, δούμε τώρα πότε θα αρχίσουν. Είδα και κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν αναφορικά με το ζήτημα της καταγραφής των ζημιών, οριοθετημένες, και πότε και πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα περπατήσει η ιστορία των αποζημιώσεων των αγροτών εκεί. Τώρα που λέω και για αποζημιώσεις, να το πω και αυτό, γιατί το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό χθες στη συνάντηση που έκανε με τον Λιθουανό ομόλογο του. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τους αλλοιείς, έτσι, τους ψαράδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται από την πρώτη του μηνός, έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει γιατί δεν ψαρεύουν, λόγω του κόστους κυρίως, όσον αφορά το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από τα καΐκια τους για να κάνουν τα ψαρέματά τους κλπ. Φαίνεται ότι το ζήτημα το βλέπει η κυβέρνηση, από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρξει μια αποζημίωση, ή μέχρι τώρα πάντως αποζημίωση, από ό,τι ρώτησα και έμαθα από την πλευρά των αλλιέων, δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουν πιο ουσιαστική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τεράστια έξοδα τα οποία έχουν τα καΐκια, για να σχεδόν έχει τριπλασιαστεί, λέει, το κόστος
των μηχανών που δουλεύουν για να πάνε και να

0: βρεθούν εκεί που κάνουν τα ψαρέματά τους. Τριπλασιασμός. Είναι εντυπωσιακό, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, και επειδή άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γιαννίρη, τον Δημητράκη, για τα ζητήματα του Νόμπελ ιατρικής που δόθηκε. Λοιπόν, ο Αμερικανός, καμιά πενταριά χρονών, 50 και κάτι, οι δύο Γερμανοί, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, 70, 74-75. Λοιπόν, ουσιαστικά λέει σε αυτό το Νόμπελ για την οπτογενετική, προσπαθούσα να καταλάβω, έβαλα εκεί πέρα στο AI να μάθω τι είναι η οπτογενετική κι εγώ. Τέλος πάντων, επιτρέπει λέει αυτή η μέθοδος τον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου. Άρα, πάνε πιο κοντά λέει, στο να, εντάξει όχι να θεραπεύσουν, αλλά να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την άνοια. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλη ιστορία είναι η άνοια τα τελευταία χρόνια. Άλλοι λένε, τέλος πάντων, όπως τη λέμε, αλλά άνοια τη λέμε γενικότερα, όπως επίσης λέει και την νόσο του Πάρκινσον. Αυτή τη δουλειά την έκαναν κατά κύριο λόγο λέει δύο Γερμανοί, αλλά ήρθε λέει το μυαλό ο Ντάισροθ, ο Καρλ Ντάισροθ, ο οποίος είναι 54-55 και βρήκε καλύτερους δρόμους για αυτόν τον περίφημο λέει διακόπτη. Το σημαντικότερο λέει πλεονέκτημα αυτής της οπτογενετικής είναι λέει η πρωτοφανής ακρίβεια. Ακούστε να δείτε τώρα τι βρήκαν αυτά τα μυαλά. Σε αντίθεση λέει με τα ηλεκτρόδια που επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου ή τα φάρμακα που συχνά έχουν βραδύτερη και λιγότερο στοχευμένη δράση, το φως, άκου να δεις φίλε ακροατή, μπορεί λέει να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συγκεκριμένων νευρώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το φως, τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε μάρμακα, ούτε τίποτα. Το φως είναι καταπληκτικό, μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, η τεχνολογία λέει έχει διαμορφώσει την έρευνα ήδη για τον εγκέφαλο, χρησιμοποιείται λέει στη μελέτη κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση, τον εθισμό, το άγχος, τον πόνο, την κατάθλιψη και τον ψάλτη. Όχι, ο ψάλτης δεν είναι αρρώστια, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αρρώστια. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ρε παιδί μου. Και πώς ακόμα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε όσον αφορά την εξέλιξη της επιστήμης. Μπράβο σε αυτά τα μυαλά. Μένει σε αυτό που λέμε με το στόμα ανοιχτό στην κυριολεξία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Ντραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. 7 και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, δηλαδή σε μία ώρα ακόμα σκοτάδι πίσω έξω. Και θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα. Σχόλια-σχολιανά. 210-48-0-170-174. Μελίνα Σαμαραδέλη, Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Πού είναι τα ιταλικά και τα γαλλικά τραγούδια? Δεν μου αρέσουν σήμερα αυτά. Και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης. Για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3, Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα λέει για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.

0: μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών, μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο, μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξίδωτο κάδο, μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Θέλω το ρυθμό, παιδιά, το ρυθμό και το λυκνισμά πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. 6 και 33, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο για το πρωινό σου δρομολόγιο, χαιρετισμούς. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, τι γίνεται σήμερα με τον καιρό? Νομίζω ότι βγήκε ήλιος. Αστεγνώσετε για να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στη Χαλκίδα, στο Λευκαντή, 9 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν είδα θερμοκρασίες. Κάτσε να δω. Έχεις δίκιο, Σατόπουλες. Πάρα αυτά. Βλέπω 8 στην Αλεξανδρούπολη, 10 η Θεσσαλονίκη, 6 στα Σέρας και στη Δράμα. Τι λες? 0 η Φλόρινα, Γιωργάκη. Δεν πάμε στη Φλόρινα. Έχει ψύχρα. Δεν γίνεται δουλίτσα. 4 στην Καστοριά, 11 ο Βόλος, 15 η Πρέβεζα,

0: 17 τα Χανιά, 18 το Ηράκλειο, 20 όμως η Κάρπαθος. Πω, παιδιά, είδατε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε στις Μενέτες. Μενέτες, καλά δεν λέω το χωριό, παιδιά, υπέροχο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο χωριό. Πολύ όμορφο. Και πήγε εκεί στην εκκλησία που είχε φάτσα από πίσω, λέει, στην πλάτη το, τα σπίτια. Πάρα πολύ όμορφο. Από τα ομορφότερα χωριά που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 17 βλέπω στην Μπάρο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο για να δούμε και θερμοκρασίες. 19 βλέπω στη Ραφίνα, την πατρίδα μου, αλλά 12 στο Βενιζέλο. Κοίταξε να δεις, στα Μεσόγεια έχει ψύχρα. Εδώ στα Νότια 18-19 είχαμε και ένα πλοίο, λέει, κάπου Σαλαμίνα πήγε και βρήκε ένα πλοίο που μετέφερε, λέει, αυτοκίνητο, ε. Λοιπόν, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Κώστας, πάμε μετά να βρούμε τον, πριν τα πούμε με το φίλο μου το Ανέση τον Ντόκα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με σχετικές φωτογραφίες, βίντεο μάλλον, που μου λέει ότι στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου εκεί είχαμε και ζητήματα, λέει, με αλλοιωμένη τροφή των φαντάρων, και κοριούς, λέει, να κάνουν βόλτες στα στρώματα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο φαντάρος του 2030. Εντάξει, να κάνουμε τα δύο, δεν λέω, αλλά προφανώς είναι θέμα δημόσιας υγείας, πέρα από το τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να μην πούμε αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί, αλλά εκεί τι γίνεται αλήθεια στο στρατόπεδο της Θήβας. Εντάξει, να πηγαίνουν τα παιδιά, φαντάρι, το καταλαβαίνω πολύ, έτσι πρέπει να γίνει κλπ. Αλλά οι υποδομές και οι συνθήκες δεν πρέπει να είναι κατάλληλες. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, για να δω ακόμα κάποια μηνύματα. Α, όχι, έχω τον Ντόκα, οπότε δεν θα δω κανένα μήνυμα. Να μην περιμένει ο κύριος Ντόκας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη, πώς πάμε εκεί πέρα, παρά την κρίση. Βλέπω δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι νέα.
1: Εντάξει, το χρηματιστήριο, ναι, είχε την προηγούμενη εβδομάδα δύο πτωτικές συνεδριάσεις, πέμπτη Παρασκευή. Χθες ψιλοανέκαμψε, δεν ήταν. Είναι αδύναμη γενικά η αγορά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα εμείς πληρώνουμε την αναβάθμιση, γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Φεύγουν τα βραχυπρόθεσμα φάντα, έρχονται τα μακροπρόθεσμα, ρευστοποιούν.
0: Ναι.
1: Έχουν βγάλει καλά κέρδη, αυτή είναι η αλήθεια, κυρίως από τραπεζικές συμμετοχές. Οπότε είμαστε πάλι εκτός του κάδρου των διεθνών αγορών, οι οποίες έχουν μπροστά τους τα δύο μεγάλα προβλήματα, πληθωρισμό και επιτόκια.
0: Να σου πω, κάπου διάβαζα σήμερα ότι ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, παρέμβαση και της ΕΚΟΥΤΟΥ για το ζήτημα των ομολόγων. Δηλαδή, λόγω της πίεσης που ασκούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, να ξαναμπούμε.
1: Ο αδύναμος πύργος είναι η Γαλλία. Έτσι. Το δεκαετές το γαλλικό πλέον προσεγγίζει το 4,8%.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι στα επίπεδα, έχει επιστρέψει πίσω 20 τελευταία χρόνια. Υπάρχει το φοβερό έλλειμμα της Γαλλίας.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βγήκε και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Άμα θα γίνει, λέει, δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, η Γαλλία είναι πολλαπλασιαστής του προβλήματος αυτού.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αφήσουν ούτε τη Γαλλία, ούτε την Ιταλία, ούτε τη Γερμανία. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ήταν πειραματόζω, το οποίο τράβηξε μέχρι το τέλος όλη την ιστορία. Και
0: το πιάμε το ποτήρι μέχρι τελευταία σταγόνα, κύριε Ντόκα, η αλήθεια είναι. Να σου πω, άρα δηλαδή είναι ανοιχτό, δηλαδή κυκλοφορεί ότι...
1: Περιμένει η Λαγκάρ τώρα να δει πώς εξελιχθεί. Κοίταξε τώρα, τα πάντα παγώνουν εν ώψη των εκλογών στην Αμερική, που είναι καθοριστικό τώρα να δουν δηλαδή...
0: Μέχρι τον Νοέμβριο,
1: Ναι, οπότε και επιχειρηματικά, αλλά δεν, σε κάθε περίπτωση όμως τα ομόλογα είναι ο μεγάλος ασθενής. Δηλαδή, όταν βλέπετε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις, η παγκόσμια οικονομία τρέμει. Ό,τι και να συμβαίνει και με το πετρέλαιο, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα είναι τα ομόλογα. Γιατί έχει να κάνει με το δανεισμό. Δηλαδή, ακριβένει το χρήμα. Το χρήμα πλέον πάει στο ιδιωτικό δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και εμείς χθες ο προϋπολογισμός του κ. Πιερακάκη είναι για να ξεχνιόμαστε. Δεν είναι για να προετοιμαζόμαστε για το 27. Δηλαδή, βάζει κάτι νούμερα τα οποία πού ξέρεις ότι θα έχει την ανάπτυξη αυτή που λες,
0: ναι,
1: ή το πετρέλαιο, το έχεις βάσει τον προϋπολογισμό στα
0: 87 δολάρια. Ναι.
1: Όταν ξανανεύει πάλι, ή εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, ακριβένει το χρήμα, αυτό χτυπάει τις τράπεζες, χτυπάει τους έρευσες, χτυπάει τους ανθρώπους που χρωστάνε σε ταμεία, ασφαλιστικές ενημερώτες, φοβούνται νέο κύμα κόκκινο δανείο. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μεν προετοιμασμένη η χώρα για το δημόσιο χρέος, γιατί θα πληρώνουμε όλοι λόγω ΦΠΑ και ειδικών φόρων, αλλά από την άλλη, τον κόσμο δεν τον βοηθάς. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει: χάνει τη δουλειά του τώρα. Τι θα κάνει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, κατάσταση παραμένει δύσκολη.
0: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ακόμα είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός είναι με βάση κάποια πράγματα τα οποία γράφεται, αλλά στην πορεία μπορεί να αλλάξουν είτε αρνητικά, στην περίπτωση της περίοδου που περπατάμε τώρα, είτε θετικά.
1: Το 27 νομίζω, επειδή είναι και χώρα εκλογών,
0: ναι,
1: και ξέρουμε όλοι τι γίνεται, τα πράγματα είναι κινούμενοι άμμος. Δηλαδή,

0: Νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο μετριοπαθή τα πράγματα. Εμάς είπαμε τώρα, μας σώζει ότι έχουμε δανειστεί τα 8 δις το πρώτο τετράμινο. Ας είναι καλά ο κύριος Τσάκωνας και τα υπόλοιπα στελέχη του ΟΔΙΧ. Θα πάμε σε ένα δανεισμό του χρόνου πάλι, αλλά και εμείς τώρα χειροτερεύει το 14. Θυμίζω ότι είμαστε στο 4,56.
1: Ναι.
0: Εκεί που βέβαια όλοι λένε δανείσαι λιγότερο από την Αμερική, τη Γαλλία.
1: Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ναι, είναι
0: αυτή η καραμέλα όμως. Εμείς πάμε για ένα ΕΠΑ, ας πούμε, στα 272 δις του χρόνου, όταν οι άλλοι είναι πάνω από ένα 3. Δηλαδή δεν μπορούμε και να συγκριθούμε κιόλα στην αγορά εργασία.
1: Ναι.
0: Τώρα σήμερα το ενδιαφέρον είναι στο Μέγαρο Μουσική.
1: Στο ΣΕΒ, θα πει εκεί ο Πρωθυπουργό.
0: Θα πει ο Πρωθυπουργό. Ναι. Πάμε για ένα πακέτο 100 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν στου μικρού που είναι 600 εταιρείε με αναδρομικότητα τα χρήματα αυτά.
1: Να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για το ενεργειακό κόστο και τι ανακοινώσει.
0: Εκτό ρεύματο, ναι. Αναδρομικά, ναι. Θα χρησιμοποιηθούν δύο ευρωπαϊκά πακέτα, το ΣΥΣΑΦ και το ΜΕΤΣΑΦ.
1: Ναι.
0: Επιδοτούμενη τιμή, μέχρι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι μικρέ εταιρείε θα την πάρουν για όλο το 26 τη χρηματοδότηση. Οι μεγάλε θα την πάρουν από τον Ιούλιο μέχρι το τέλο του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργό, θυμίζω, και πέρυσι το ΣΕΒ. Δεν πειράζει. Τώρα πέρασε ένα χρόνο, σιγά τα αυγά τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Λοιπόν, τώρα επιχειρηματικά να σα πω, αύριο η κεφαλαγορά, η Green, το ενημερωτικό δελτίο τη εταιρεία Capital Marinani, του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη, είναι η πρώτη εταιρεία που μπαίνει αυτόνομα ω εταιρεία από το πόρο ναυτιλία.
1: Α, δεν είναι στο παράλληλο δηλαδή, είναι αυτόνομα.
0: Είναι η τρίτη εταιρεία που βάζει ο κ. Μαρινάκη. Έχει μία στη Νέα Υόρκη, μία στο Όσλο και βάζει μία ξεχωριστή που είναι 36 πλοία, μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι.
0: Και θα γίνει δημόσια εγγραφή μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Το Νοέμβριο θα έχουμε εισαγωγή ξανά τη ΜΕΤΚΑ, τη θηγατρική του Μήλου Μυτιλινέου, που είχε βγει, θυμίζω, από το χρηματιστήριο, θα την ξαναβάλει πάλι ο κύριος Μυτιλινέος. Αυτή η δημόσια εγγραφή θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε επίσης την εξαγορά, από ό,τι φαίνεται, τη ACS Company του κυρίου Φέσα από τους Γερμανούς, τη DLS. Έχουν 100% θα πάρουν και το υπόλοιπο 60%, θα πάρουν το 80%. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει η αγορά. Και υπάρχουν και δύο αυξήσεις κεφαλαίων, η Dot Soft, η οποία από την εναλλακτική αγορά πηγαίνει στην Κύρια, και η Audio Visual, συμφερόντων του κυρίου Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία θα κάνει αύξηση κεφαλαίου. Αυτά σας περιέγραψα είναι τι περιμένει η χρηματιστηριακή αγορά από χρήματα που θα εστρέψουν και από τους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν.
1: Μάλιστα.
0: Και στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις εισαγωγές.
1: Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα όμως, είδες, σε σχέση με το παρελθόν.
0: Κοίταξε τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε με τη σημερινή, έχουμε 61 εργάσιμες για να φύγει το 26, έτσι τέλειωσε η χρονιά.
1: Τα μετράς ανάποδα, δεν σε φαντάρωσε.
0: Ανάποδα, γιατί έχουμε τις ημερομηνίες. Ναι, μαζί με αργίες είμαστε 61 συνεδριάσεις. Έχουν γίνει 100. Αυτή τη στιγμή έχουμε 148.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και άλλες 61 συνεδρίες και τελειώσαμε και
1: για αυτές. Μάλιστα, κυρία μου. Μάλιστα. Okay.
0: Και πάω στο γνωστό σου αγαπητό θέμα με τις χρυσές λίρες.
1: Τι γίνεται, αλήθεια, Νέστη, θα πάρουμε καμία χρυσή λίρα. Για πες.
0: Λοιπόν, ρευστοποιεί ο κόσμος.
1: Α, ρευστοποιεί.
0: Το εξάμηνο, ναι. Ρευστοποίησαν 21.014 χρυσές λίρες και αγοράσανε μόλις 2.706, και το τελευταίο τρίμηνο του καλοκαιριού 7.064 πουλήσανε, 611 αγοράσανε. Η τιμή είναι 984,56 ευρώ. Βέβαια έχει πάει, θυμίζω, και 1.120.
1: Βέβαια, συμφωνώ.
0: Όντως ο κόσμος, ναι, τις ρευστοποιεί, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές, Γιώργο, και πρέπει να καλυφθούν υποχρεώσει.
1: Σχεδόν 1.000 ευρώ η λίρα.
0: Είναι 984,56, αλλά σου θυμίζω ότι το Φεβρουάριο είχαν κάνει το ιστορικό υψηλό 5.460. Τώρα η χρυσή λίρα είναι 4.117.
1: Τίποτα. Τώρα βλέπω εγώ σε πραγματικό χρόνο 4.155, να ξέρεις.
0: Αλλά η λίρα δεν έχει αντοχή, υπομονή.
1: Ναι.
0: Είναι σε βάθος χρόνου, δεν είναι. Τώρα αν έχει κάποια ανάγκη, ας πούμε, εντάξει, θα ρευστοποιείς να κάνεις. Αλλά γενικά.
1: Τις κοιτάσεις.
0: Μοναδική χρονιά από το 2000 μέχρι σήμερα που οι Έλληνες αγόρασαν λίρες ήταν μόνο τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
1: Τι λες, παιδί μου, σοβαρά.
0: Τις αστοκομακαρονάδες και το δανεισμό αγοράζαν και πολλές χρυσές λίρες. Τώρα δυστυχώς
1: το γυρίζουμε ανάποδα. Το γυρίζουμε ανάποδα.
0: Επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα με το θέμα των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει φόβος μετά τα τελευταία γεγονότα και την.
1: Ναι, το κύκλωμα που πιάστηκε. Ναι, για πες.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι κατά των κρυπτονομισμάτων, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε.
1: Την πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι ένα μοντέλο οικονομικό. Σε μεγάλα παιδιά απευθυνόμαστε. Πηγαίνετε σε αυτούς οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έχει ακριβώς στο site της ποιες εταιρείες έχουν πάρει άδεια. Αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το μαγικό κόσμο, όχι στο γνωστό. Είναι πολύ δύσκολο τα κρυπτονομίσματα. Θέλει πολύ διάβασμα. Αλλά όπως το έχω πει, Γιώργο, υπάρχει μία, δεν θα πω τώρα, μία στοά ανθρώπων, οι οποίοι κάθε Σάββατο συγκεντρώνονται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της Κηφισιάς.

0: 3-400 άτομα και κάνουν trading το κρυπτονόμισμα.
1: Σώπα, ρε παιδί.
0: Εκεί, αν θες, πας, γίνεσαι μίσθη, σε μειούνε. Γίνεσαι γνώστης, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να πάρει το στόμα σε στόμα αυτό, ξέρεις.
1: Ναι. Επίσης, πρέπει να έχεις και λεφτά, η αλήθεια είναι, για να πας έτσι. Ως μίσθης, γιατί δεν είναι τώρα να βάλεις 100 ευρώ.
0: Πρώτα ξεκινάει η μίση να δουν αν είσαι σοβαρός και δεν είσαι μαρτυριάδες.
1: Α, και εσείς πού τα μάθετε, άμα δεν είναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν έχουμε καλέσει, αλλά εντάξει, δεσμεύομαι να πάω. Εντάξει,
1: είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει μαμά σου. Ευχαριστούμε, Ανέστη, καλή παραγωγή. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή και σε σένα. Ανέστη, Ντόκα, συνάδελφος, καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, 7 με 9, το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, ξαναλέω, χρόνια ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά νέα, αλλά και τα χρηματιστηριακά. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στη γειτόνισά μου, την Εύη. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει: οι φωτιές και οι πλημμύρες έργο λέει ξένων μυστικών υπηρεσιών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Βασίλη μου. Αλήθεια τώρα, εκείνη η φωτιά στα βόρεια που ήρθε από τη Βουλγαρία, τι γίνεται ακόμα, ρώταγα το πρωί, είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πω και τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην σας αφήσω παραπονεμένους και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη και τον Μασοντίνο στο Γαρδίκι. Διαφημίσεις.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Αυτή η ατάκα είναι πάρα πολύ καλή. Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία. Βέβαια, γιατί εσύ κοιμάσαι και άλλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να σας πω, δύο νούμερα θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι το προϋπολογισμό, με βάση αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο Ντόκας, για το ότι κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ρε παιδί μου, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ιδιόρυθμα για τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Το 2027 τα φορολογικά έσοδα, δηλαδή οι φόροι που προϋπολογίζουμε ότι θα μαζέψουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι γύρω στα 78 δισεκατομμύρια. Φέτος ήταν 75,7. Του χρόνου θα είναι 77,9. Σε καλό δρόμο. Επίσης άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω, γιατί λέμε για την Τουρκία και αυτό και εκείνο και πώς το λένε, και με η συμφωνία της Μέκας και όλα. Και έχει πληθωρισμό, λέει η Τουρκία, 29,7, έχει βελτιωθεί. Είχε, λέει, 32 τον Αύγουστο και τώρα έχει 29,7. Για υπολογίστε, εμείς μιλάμε για 5,1 και είμαστε στα ψιλοκάγγελα. Οι άλλοι έχουν 29,7, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις ίδια. Όχι, δεν είναι ίδια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που θέλω να σας πω. Τώρα, χθες είχαμε και τα 52, μάλλον το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, εντάξει, εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, είπε κάποια πράγματα κλπ. Okay. Κρατάω όμως ότι στην κουβέντα που έκανα με κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ, όλοι μου λέγανε για τις απουσίες. Δηλαδή, πέρα από τον Σαμαρά, αυτονοήτως, και ο Καραμαλής, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει, σήμερα ή αύριο, σε ένα ελληνοκινέζικο συνέδριο, ο κ. Μεϊμαράκης ήταν στις Βρυξέλλες και δεν ήταν ούτε ο Δένδιας. Ο Δένδιας είχε πάει στην Ιταλία, ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι, για το οποίο άκουσα όμως και τον αντίλογο λέγοντας ότι θα μπορούσε να στείλει, ας πούμε, εκεί, ως υποχρέωση δηλαδή, τον υφυπουργό άμυνας και να είναι ο υπουργός εδώ. Βέβαια, λένε κάποιοι. Λοιπόν, okay. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα καύσιμα και μετά θα δούμε τις καλημέρες και τα σχόλια, τα οποία πάντοτε είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου είναι το ραντεβού της Τρίτης για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Χθες με εντυπωσίασε ο κύριος Ασμάτογλου για την τιμή των καυσίμων. Θα σας πω γιατί όμως, διότι σήμερα το πόσο είναι, 100,7 το Brent. Αλλά να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι το κόστος τόσο του βαρελιού, όσο το κόστος μεταφοράς και διήλυσης. Διαβάζω ότι οι ναύλοι, λέει, στα δεξαμενόπλια από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία έχουν ξεπεράσει, λέει, το 1,2 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως για τα λεγόμενα πολύ μεγάλα πλοία. Άρα αυτό το κόστος πέφτει πάνω στη τιμή του καυσίμου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος, ξυπνάτε πρωί. Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? 2.030 μου λέγατε χθες το κίνησης,
1: Ναι, κάπου λοιπόν έχει σταθεροποιηθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αν θέλουμε να τη συσχετίσουμε. Αλλά τελικά, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί έχουμε δει ότι παρά το γεγονότος ότι μπορεί η διεθνή τιμή να είναι κάπου σταθερή, μπορεί να αυξάνεται ένα προϊόν όπως η αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
1: και ένα άλλο προϊόν.

0: σενάριων να μειώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Τι βλέπουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, η οποία μας έρχονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σχεδόν στο ίδιο επίπεδο από την προηγούμενη, γιατί το 102,5 ήταν την Παρασκευή που το αφήσαμε, 101 βρίσκεται σήμερα, 101,5 ήταν χτες κάπου το βράδυ, μετά ξανά επανήλθε στο 100 και κάτι που έχει ξεκινήσει σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό που βλέπουμε και οι προβλέψεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, λίγο κάτω το πετρέλαιο σήμερα, λίγο κάτω το πετρέλαιο αύριο επάνω, ή λίγο κάτω η βενζίνη αύριο, λίγο πάνω σήμερα, σε μικρές όμως αυξομοιώσεις.
1: Ναι, διακυμάνσεις δηλαδή σχεδόν σταθερές, ας πούμε.
0: Που δεν θα δούμε διαφορά στην Κίνα και στο τιμό των πρατηρίων.
1: Βέβαια, έβλεπα, σας το έλεγα και χθες, βέβαια, εγώ κοιτάω τα νυχτερινά πρατήρια που είμαι λίγο πιο ήρεμο που κατεβαίνω. Έβλεπα, ας πούμε, το κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση που ξαναλέω έχει ειδικό βάρος σε σχέση με τη βενζίνη για τη μεταφορά και προϊόντων κλπ. 2.11-2.12. Μου είπατε όμως, είδα όμως και πρατήριο με 2.03.
0: Ναι, κοιτάξτε με. Επειδή το πεντάλεπτο αυτό ήρθε και προσθέθηκε από την πρώτη του μηνός,
1: ναι,
0: και πιθανότατα το πρατήριο που είδατε
1: το πεντάλεπτο της έκπτωσης, λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Το πεντάλεπτο είναι το επιπλέον που
1: μάλιστα
0: προσθέθηκε,
1: ναι,
0: το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μείωση, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στα πρατήρια λοιπόν δεν παίρνουν όλα την ίδια στιγμή. Μπορεί το πρατήριο που είδατε να μην έχει αγοράσει.
1: Καλά, μπορεί να κρατάει και πιο ψηλά τις τιμές, ασμάτων.
0: Μπορεί να έχει και διαφορετική αγορά.
1: Ναι, μπορεί να έχει και άλλα. Καταρχήν δεν υπάρχει πλαφόν, σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα πλαφόν, είναι θέμα και αγοράς. Όλα τα πρατήρια δεν αγοράζουν στην ίδια τιμή.
1: Ναι, και όλα δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
0: Σωστό. Γι' αυτό και δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Ναι, να πω και στην ίδια τιμή να αγοράσουν, δεν πουλάνε όλα την ίδια τιμή.
0: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα,
1: ναι,
0: η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1.
1: Μάλιστα.
0: Το πετρέλαιο.
1: 2,03 λοιπόν τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει και αυτή η τιμή, ας πούμε.
0: Υπάρχει και αυτή η τιμή, 2,030.
1: Μάλιστα.
0: Το λέτε.
1: Πάντως,
0: τώρα βέβαια στην περιφέρεια και στην υπηρετική Ελλάδα και στην νησιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω.
1: Καλά, ναι. Ναι.
0: Έτσι, okay. Αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης εδώ.
1: Ναι, 14 του μηνός. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτωλου. Καλημέρα, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν τελειώσω, υπάρχει μια είδηση αποκλειστική στον Guardian που λέει ότι καύσιμα, λέει, προσέξτε, δεν έχει καύσιμα και κλείνουν πρατήρια στη Ρωσία. Και λέει η αποκλειστική αυτή η είδηση ότι καύσιμα, λέει, από τη Νότια Κορέα μεταφέρονται στη Ρωσία, λόγω του γεγονότος ότι ο Ουκρανικός πόλεμος συνεχίζεται, από δεξαμενόπλια, λέει, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, γράφει ο Guardian. Σκεφτείτε τι γίνεται και πού ψάχνει να βρει τώρα καύσιμα η Ρωσία για να καλύψει τις ανάγκες της σε βενζίνες, δηλισμένα προϊόντα δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, την Μελάνια, τον άνθρωπό μας. Ξέρετε τώρα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα στα Sky 100,3.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου.
1: Σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος,

0: Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λκυονής.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Να

Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμό σήμανε έχθες επτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Χίδρου μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσέραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών απόψε στη χώρα μας. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο θα πλαισιωθεί με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Σε δηλώσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας πως η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογο του

0: Γιώργο Γεραπετρίτη, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργά στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ευάμφθηση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
2: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Το σφοδρό κύμα καγκουγερίας που έπληξε την Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πλήγησες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Ροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι ασφαλές. Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την καγκουγερία. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
4: Και ο μετρόπος δεν μπορεί να πάει και η υπουργή, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά.
0: Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα κινητοποίησεις των

0: Ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλιεία», ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί έρχεται τουλάχιστον σε 10.000. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της φορολογικής και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκόμενων προσώπων και θεωρούνται υπόπτου προελεύσεως. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Στις διεθνείς εξελίξεις, να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις μειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμός σήμανε χθες επτήσεις της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Την ίδια ώρα, σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των καλών λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο χθες επεξεργασίας βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και drones καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basketball League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστροπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
3: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά.

0: Αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο σύνηθε σημείο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Βύρονα. Στο κέντρο της Αθήνας αρχίζουν και δυσκολεύουν το τελευταίο δεκάλεπτο. Και η Βασιλίση Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού όπως κάθε πρωί, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και βεβαίως το Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού δεν έχει ξεπεράσει προς το παρόν το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου έχει ανατμήματα ήδη σημαντικό μποτιλιάρισμα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Και εκεί η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, καλημέρα στα 7 και 19 πρώτα λεπτά. Μαζέψαμε μετά τις επικαιρότητες με την κυρία Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δική μας πορεία μέχρι και τις 8 εδώ στο Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, κάποια δεν θα τα προλάβω, κάποια δεν θα τα προλάβω. Οπότε θα τα διαβάσω όμως, να ξέρετε. Καλημέρα να πω και καλησπέρα στο Μόντρεαλ και στη φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα στην Ασπασία. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη που λέει άλλη μια μέρα ξημέρωση, λέει για όλους μας ρουτίνα και υποχρεώσεων με σχετική φωτογραφία με τη μηχανή. Βασίλη, άσχετο, μάλλον ένα αυτοκίνητο είναι αυτό. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα. 4 και 4 το ξυπνάει ο Λευτέρης, 5 ώρα κρυονέρι λέει από Νέο Ηράκλειο, σε καλό δρόμο είσαι κι εσύ. Λεβέ, έτοιμο κι εσύ, ανήκει σε δικιά μου κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του. Είδα ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή της Κυριακής για τα επιπλωμένα ακίνητα, τα οποία είναι ακριβότερα, λέει, τα επιπλωμένα. Και αφορούν κυρίως, όχι αποκλειστικά όμως, φοιτητές

0: Αλλά να δούμε λίγο και τις προϋποθέσεις του σπίτι μου 3, που παραδοσιακά οι μεσίτες αλλά και οι άνθρωποι του χώρου του real estate που λέμε, λένε ότι τα προγράμματα αυτά σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και δεν ξέρω, συνεχίζει και με το νέο πρόγραμμα. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε λίγο στα επιπλωμένα πρώτα, γιατί μ' άρεσε αυτό το θέμα. Και ακριβότερα, αφορούν μόνο την κατηγορία των φοιτητών ή γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση να υπάρχουν επιπλωμένα σπίτια?
1: Όχι, αυτό αφορούσε παλαιότερες περιόδους, παλαιότερα χρόνια με τους φοιτητές, όπου προσφερόντουσαν ακίνητα τα οποία ήταν επιπλωμένα, κυρίως μικρά. Η νέα τάση, να το πω έτσι, το εισαγωγικό, η νέα μόδα είναι ότι ακίνητα τα οποία είτε έχουν προέλθει από παλαιότερη ενασχόληση με βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι θέληση των ιδιοκτητών να τα επιπλώνουν για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα, τα βρίσκει κανείς και σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Έτσι απαλλάσσεται ο υποψήφιος ενοικιαστής
0: από το να ψάξει να βρει και να μεταφέρει και
1: να το επιπλώσει.
0: Πόσο πιο ακριβά μπορεί να είναι, κύριε?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται, έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με το είδος της επίπλωσης καταρχήν. Ναι. Υπάρχει η φτηνή επίπλωση, να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Η πιο συνήθις, ή και υπάρχει και η πιο ακριβή που είναι σε άλλα σπίτια, τα οποία είναι για στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία έρχονται για συγκεκριμένο διάστημα στην Ελλάδα για
0: μάλιστα.
1: επανδρώσουν κάποιες εταιρείες.
0: Ναι, αυτό είναι σε άλλη κατηγορία υποψιάζουμε, και τα ενίκια και λοιπά υποψιάζουμε.
1: Βεβαίως, ναι. Και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει να κάνει και με την περιοχή.
0: Υπάρχουν τέτοια σπίτια, Πρόεδρε? Θέλω να πω, δηλαδή, στην αγορά.
1: Βεβαίως,
0: υπάρχουν.
1: Είναι ακριβότερα, γιατί πρέπει να πάρει και την αξία των επίπλων ο ιδιοκτήτης, της χρήσης των επίπλων. Και τώρα, επειδή με ρωτήσετε πόσο πιο ακριβά είναι, είναι σαφώς πιο ακριβά. Δηλαδή, ένα κίνητο το οποίο έχει, για παράδειγμα, 500 ευρώ χωρίς έπιπλα, αυτό θα το ζητάει κάποιος 700 ευρώ. Mm-hmm. Λέω τώρα μια τάξη μεγέθους,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: κατάλαβα,
1: μπορεί
0: κατάλαβα,
1: να είναι 20-30% πιο πάνω.
0: Μάλιστα. Το άλλο το θέμα με το σπίτι μου 3, τι γίνεται?
1: Το σπίτι μου 3 ακολουθεί την πεπατημένη του σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2. Γιατί η κυβέρνηση αποτελεί ένα παρόγραμμα το οποίο επιδοτεί κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν διαφορετικά ακίνητο, και από αυτή τη μεριά αποτελεί μία λύση. Από την άλλη, για την αγορά την ίδια αυτή καθ' αυτή, η οποία ψάχνει και αναζητεί λύσεις προσφοράς κατοικιών, της αφαιρεί και άλλα ακίνητα από εκεί που τα έχει ανάγκη. Δηλαδή, θα επιδοτήσει πάλι μια, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγοράσουν, και μια τη ζήτηση θα την αυξήσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή η οποία είναι πολύπαθη και έχει το σοβαρό πρόβλημα στην αγορά.
0: Τέτοια σπίτια υπάρχουν, Πρόεδρε? Δεν θέλω να πω ότι...
1: Είναι περιορισμένα, αυτό λέω ακριβώς, και θα τα κάνουμε ακόμη πιο περιορισμένα. Δηλαδή το μέσο σπίτι των 70, 80, 90, 100 τετραγωνικών...
0: Και κάποιες ηλικίες, έτσι, πλέον σπίτια πλέον.
1: Σαφώς και κάποιες ηλικίες, γιατί εξακολουθεί, τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις, γιατί δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα στην αγορά για να δούμε ακριβώς τις προϋποθέσεις, είναι μέχρι το 2007 ακίνητα. Άρα δημιουργεί πρόβλημα σε συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή που, ξαναλέω, έχει το βασικό πρόβλημα προσφοράς και δεν τα βρίσκουμε εύκολα.
0: Ναι. Κάπου διάβασα, και να κλείσουμε έτσι, την στοιχεία αναφορικά με το πόσο καιρό από τη στιγμή που βγαίνει μια αγγελία για ενοικίαση σπιτιού ή πώληση σπιτιού, πόσο καιρό κάνει για να είτε να νοικιαστεί είτε να πουληθεί. Και φαίνεται, λέει, ότι τώρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε σχέση με πιο πριν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ή υπάρχουν και οι τάσεις που κάποιοι αφαιρούν κάποιες αγγελίες και τις επαναφέρουν μετά?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι τιμές ανέβηκαν αρκετά υψηλά τα τελευταία χρόνια, φυσιολογικό είναι ο χρόνος για να αποσυρθεί ένα ακίνητο, λόγω του ότι βρέθηκε κάποιος υποψήφιος ο οποίος μπαίνει σε συμφωνία, είναι πολύ μακρύτερος. Όταν βάζεις κάτι στο ράφι ψηλά, είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι θα το προσεγγίζουν. Άρα φυσιολογικό επόμενο είναι να είναι και η διαπραγμάτευση πιο δύσκολη, εφόσον δεν είσαι τόσο ελαστικός, και αυτοί που θα το

0: πάρουν, αυτός που θα το πάρει, ο υποψήφιος λοιπόν, να βρίσκεται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, είναι σημάδια κόπωσης της μεταγοράς αυτά, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο από επίπεδο τιμών εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, μπορώ να σας πω από τις αρχές του 2026, τώρα ναι. Το βλέπει σιγά σιγά η αγορά προς τα έξω, όμως το έχουμε δει. Το αρνητικό είναι ότι δεν υποχωρούν, για τον κόσμο κυρίως, ότι δεν υποχωρούν εύκολα οι τιμές για να μπορέσουν να γίνουν πιο δροστές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Πρόεδρε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δευτέρης Παταμιάνος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μισθών Αθηνών Αττικής. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι ο Θωμάς, ο οποίος Θωμάς είναι ειδικευόμενος γιατρός. Την Παρασκευή, λέει στην εφημερία μου, ένας νέος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Ήρθαν οι γονείς του τη νύχτα, λέει, και έψαχναν να βρουν το παιδί τους. Δεν ήξεραν ακόμη την κατάληξη που είχε. Ήμουν μπροστά, λέει, τη στιγμή που το έμαθαν. Και παρακαλώ πολύ όλους τους συνακροατές, προσέχετε στην οδήγηση. Δώστε οδηγική παιδεία στα παιδιά και από πολύ μικρά. Μάθετε τα να φορούν ζώνη, κράνος, να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ζωή είναι τόσο εύθραυστη και πολύτιμη. Ελπίζω, λέει, να μην σας σκοτεινιάσα, αλλά ακόμα και σήμερα, λέει, που πάω για δουλειά, λέει ο φίλος μου Θωμάς, σκέφτομαι ακόμα τους δύστυχους γονείς. Δίκιο έχεις, Θωμά μου. 100% δίκιο έχεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σας, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του

0: 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δικαστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή των ζωών, ο Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενος αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Τρίτη. Είναι απόψε το βράδυ. Δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί ρωτάτε. Δεν έχει έρθει ακόμα. Μέτρα όμως έχουν ήδη ξεκινήσει να υπάρχουν όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. 55 ετών, διάβαζα λίγο την ιστορία του. Να ξέρετε, λέει ότι ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Δηλαδή έχει δύο ρόλους ο Μάρκο Ρούμπιο. Τελευταία φορά λέει, που είχε γίνει αυτό ήταν με τον ίδιο τίτλο Χένρι Κίσιγκερ ή Κίσιντζερ, όπως κάποιοι το λένε, που ήταν και υπέξ και, ξαναλέω, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ατζέντα, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, βασικά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για να κάνουμε μια, να μας κάνει μάλλον μια εκτίμηση για την επίσκεψη αυτή. Ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, είναι και αντιπρίτανης πλέον, από ό,τι έμαθα. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Συγχαρητήρια και για τα νέα καθήκοντα.
1: Να είστε καλά, δέχομαι το σιδεροκέφαλο.
0: Όχι, όπως σιδεροκέφαλο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο? Γιατί διαβάζω και ακούω σαν ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ ότι είναι, λέει, σημαντικό το γεγονός ότι δεν έρχεται σε μία, θα έλεγε κανείς, επίσκεψη Ελλάδα-Τουρκία. Έρχεται μόνο στην Ελλάδα, αν αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει επί της ουσίας η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚ από ό,τι έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμά του, και αν αυτό το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η επίσκεψη αυτή έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές

0: αναγνώσεις. Αρχικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έρχεται ένας σημαντικός παράγοντας, όχι μόνο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά μια προσωπικότητα στην Ουάσιγκτον που αυτή τη στιγμή, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι και σύμβουλος ασφαλείας και όπως όλα δείχνουν θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μέλλον για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και νομίζω ότι έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η επιλογή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω ότι αυτό έχει γίνει με τον Κλίντον και τον Ομπάμα.
1: Οπότε
0: οι αναφορές είναι σαφέστατες και ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν τεράστιο ρόλο στην σημειολογία
1: και στην εικόνα
0: της δημοκρατίας.
1: Ναι, και στην εικόνα. Και στην εικόνα.
0: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μία πίεση στο εσωτερικό τους από το πολύ δραστήριο ελληνικό λόμπι που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως ψηφίζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα ψηφίσει και στις ενδιάμεσες εκλογές για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
1: Ο κύριος Ρούμπιο, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, έχει συγκεκριμένη άποψη λέει για την Τουρκία.
0: Ασφαλώς.
1: Η οποία ενδεχομένως μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτά που λέει επισήμως ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Δεν ταυτίζεται ή τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που είχε την δική του πολιτική καριέρα, δεν ήταν τεχνοκράτης ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί.
1: Ναι.
0: Από την άλλη νομίζω ότι έρχεται να ισορροπήσει κάποιες, επιτρέψτε μου, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, κάποιες υπερβολές οι οποίες έλαβαν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και από τον εξίσου δραστήριο, αλλά όχι διπλωμάτη, Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ φορώντας και το σακάκι του Υπουργού Εξωτερικών, γιατί ασφαλώς τα ζητήματα που θα συζητηθούν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως στο πλαίσιο του 3-1. Θα εξηγήσω ότι είναι αυτό για ίσως κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν τις εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι έρχεται εδώ για να στείλει και ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεταβάλει την στάση τους γύρω από την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα βέβαια μένει να δούμε του είδους η επίσκεψη θα υποστηριχθεί από το Λευκό Οίκο ή εάν θα τον αφήσει μετέωρο, γιατί ξέρετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία δική του ιδιόμορφη ιδιότυπη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προσέγγιση στο πώς βλέπει και την γειτονιά μας και γενικότερα το πλαίσιο της άσκησης εξωτερικής.
1: Ναι, και των σχέσεών του ενδεχομένως με κάποιους παίχτες της γειτονιάς. Έτσι. Τρία συν ένα για να το μαζέψουμε, είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία και αυτό το έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της και αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο δεν συμφωνεί με αυτόν ως τοποτηρητή της περιοχής. Yeah. Αλλά δεν είναι τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τοποτηρητής μιας δικής της φαντασιακής θέσης που κατέχει στο διεθνές σύστημα. Αυτό ασφαλώς και προβληματίζει κύκλους στην Ουάσιγκτον, ισχυρές πολιτικές, εάν θέλετε, προσωπικότητες. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι οι επίσημες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, που γνωρίζουμε ότι θα έρθει να δηλώσει.
1: Εντάξει, διπλωματικές οι επίσημες δηλώσεις.
0: Σταθερότητα στην περιοχή. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχουν οι Βρετανοί μια πάρα πολύ ωραία έκφραση θα ήθελα να ήμουν μία μίγα στον τοίχο για
1: συνάντησης.
0: Να...

0: τις
1: συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν πέρα από την κάμερα και θα έχουν σίγουρα να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ουσιαστικά με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Μάρκο Ρούμπιο. Γενικότερα είναι μια επίσκεψη η οποία ασφαλώς δείχνει τον σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο που η χώρα μας συνεχίζει να παίζει στην περιοχή. Από την άλλη όμως θα δηλωθεί βέβαια τις κάμερες και η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατασκευή του κάθε του άξονα. Εδώ όμως νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να δείξει και τις δικές της κόκκινες γραμμές, γιατί είμαι σίγουρος ότι η αμερικανική πλευρά, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, θα έρθει και θα δοκιμάσει και τα δικά μας τα νερά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι οι Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη δική τους θέση γύρω από τη διαδρομή η οποία θα λάβει ο κάθετος άξονας πάνω στο Αιγαίο? Εάν όχι, να το δούμε. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να ακούσουμε και την ελληνική πλευρά.
0: Άρα εσείς λέτε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να το μαζέψουμε, ότι θα πρέπει η Αθήνα πάνω σε αυτόν τον διάλογο να βάλει και τις, καταρχήν να ενημερώσει για την περιοχή με τη δική της οπτική, αλλά να βάλει και τα δικά της όρια ενδεχομένως.
1: Ασφαλώς, εξωτερική πολιτική δίχως όρια, δίχως κόκκινες γραμμές, ακόμα απέναντι και στους συμμάχους, δεν υφίσταται, δεν νοείται. Και μάλιστα, νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και όχι μόνο, έχει τα μάτια της στραμμένα προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Η ψύχος των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κομβικός.
0: Μάλιστα. Άσος το μανίκι μας λοιπόν η ιστορία αυτή.
1: Ασφαλώς. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας και αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων, για μια πρώτη εκτίμηση για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Φόφη στην Ομόνια. Γεια σου, Τάκη, στην Καλαμπάκα ο Τάκης. Αλχημιστή δεν ξέρω αν ο Καραμαλής θα ασχοληθεί με συνταγές. Χιουμοράκι νομίζω ότι είναι αυτό. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Και καλημέρα να πω στον Γκάμο και στη Στεφανία και τη Σταματία που έχει στείλει τα μηνύματά τους. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας.
0: Ναι.
2: Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση προς την πλατεία
0: Υποδαμίας.
2: Και ναι, υπό μία έννοια, ναι, και από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει να δημιουργείται πολλή κίνηση.
0: Okay.
2: Η Βάρης Κοροπίου τώρα και στο ύψος της Καλύμνου και στο ύψος της Βάρης πηγαίνοντας για Κοροπή έχει καθυστερήσει και θα δυσκολέψει και άλλο το προσεχές μισάωρο. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου πολλά αυτοκίνητα, αλλά και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο δρομέα. Η άνοδος της Αλεξάνδρας αρχίζει η Κηφισία σαν ατμήματα. Ήδη έχουν αρχίσει Σκαραμαγκάς, δύο ρεύματα Κηφισού, κυρίως το ανωδικό με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο και μόνο.
0: Χθες ήταν η μέρα πάντως, να ξέρεις, των ατυχημάτων με τα φορτηγά.
2: Ναι.
0: Καλά που πέρασα με μηχανή, Δημητράκη. Είχε ένα διπλό, αλήθεια σου λέω, λίγο μετά τα κτέλ. Είχε κόψει τις δύο λωρίδες. Και είχε και ένα φορτηγό εκεί στην έξοδο της Αχαρνών που ξαφνικά του έφυγε το λάστιχο.
2: Έτσι.
0: Έγινε, παιδιά, σμαράγια το λάστιχο του μπροστά μου.
2: Ναι.
0: Και ευτυχώς ο άνθρωπος το μάζεψε. Πολύ επαγγελματίας πήγε στη γωνία για να επιδιορθωθεί η βλάβη. Αλλά ήταν η μέρα με τα φορτηγά τα χαλασμένα.
2: Ναι. Και σε άλλα σημεία.
0: Ναι, δεν αφιβάλλω. Αυτά που είδα εγώ σου παλαιότερα. Ναι,
2: έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μας. Καλημέρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη Σχολείο Μιχάλης. Κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον έχετε Nova. Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App. Συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες

0: Δουλεύετε από το σπίτι?
1: Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σε λίγο ελπίζω να έχουμε στην παρέα μας, για να κλείσουμε έτσι την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, με αφορμή τις καταστροφές και τις ζημιές που είχαμε εκεί και το οροπέδιο εκεί στο Λασίθι, που είναι και ένας τόπος που βγάζει πολλά προϊόντα τα οποία θα μας λείψουν. Λοιπόν, έλεγα και στοιχεία νωρίτερα και για τις πατάτες και για τα κυπευτικά και καταλαβαίνετε ότι και αποζημιώσεις γρήγορα πρέπει να τρέξουν αφενός και αφετέρου, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τις ποσότητες οι οποίες θα λείψουν από την αγορά και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές να αναπληρωθούν. Ελπίζω να υπάρξουν και εκείνοι έλεγχοι για τους καλοθελητές οι οποίοι θα πάνε τώρα να χτυπήσουν τις τιμές και να κάνουν παιχνίδια εσχροκερδώντας. Εντάξει, είναι μια έκφραση που ενδεχομένως να ακούγεται υπερβολική, αλλά υπάρχει. Βλέπω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Αυτό που σας είπα πριν από τη Δευτέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στην Κρήτη, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποιες από αυτές έχουν 7 και 8 χρόνια που έχουν ξεκινήσει. Και κάποιες που έχουν τελειώσει αναζητούνται, λέει, χρηματοδότηση για τις υποδομές. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Προς το παρόν να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αθανασέκη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
18: Καλημέρα σας.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πόσο
18: εμείς ευχαριστούμε.
17: Για δώστε μου καταρχήν μια εικόνα υποδομών.

0: υποδομές, μεγάλες ζημιές.
1: Έχουμε πάρει και στις υποδομές, έχουμε πάρει μεγάλες ζημιές, ειδικά στην ορεινή και στην αγροτική οδοπία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί
1: πρέπει. Βέβαια και η ίδρυυση έχουμε ζημιά, έχουμε περιστατικά. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι εκεί που είπα, στην ορεινή οδοπία είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να γίνουν καταγραφές και θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια, να γίνουν μελέτες για την βελτίωση της κατάστασης. Προφανώς για να υπάρχει επικοινωνία των κατοίκων εκεί του Δήμου, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα εμείς ξεκινούμε προσωρινά να το βελτιώσουμε, διότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πηγαίνουν στις μονάδες τους.
0: Βέβαια.
1: Είναι δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Ξεκινούμε από σήμερα και βελτιώνουμε και μετά έχουμε την καταγραφή.
0: Ναι,
1: προχωρούμε για καταγραφή να καταθέσουμε τέλος πάντων για χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσουμε καλύτερα την αγροτική οδοπία και ό,τι άλλο απαιτείται, διότι είναι πολλά αυτά που χρειαζόμαστε.
0: Υπήρχαν και σε εσάς, Δήμαρχε, μελέτες για διευθετήσεις ρεμάτων κλπ. Ή όχι?
1: Όχι, δεν είχαμε μελέτες, αν και έπρεπε να έχουν γίνει, ειδικά στον κάμπο μέσα στις λίνιες.
0: Ναι.
1: Οι λίνιες έχουν καταστραφεί, είναι δηλαδή οι λίνιες, να δώσω μια εικόνα, είναι το αποστρατιστικό του κάμπου. Που χρόνια τώρα είναι παρετημένο, έχει υποστεί ζημιά και εκεί πρέπει να βελτιωθεί η χρή, πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση. Όσο νωρίτερα όσο το καλύτερο, είναι βέβαια αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Ναι, υποψιάζουμε ότι τώρα με τις πληγές που άνοιξαν πρέπει να ξαναμετρηθούν όλα από την αρχή, γιατί βλέπω τα καιρικά φαινόμενα, τα περίεργα, τα δύσκολα, τα βαριά να είναι και στην περιοχή μας.
1: Εντάξει, αυτή η κακοκαιρία μας έδωσε την εικόνα της πραγματικότητας. Ό,τι κακοτεχνίες είχαν γίνει σε τεχνικά, σε γεφυράκια, που ήτανε κακοτεχνίες, μιλούμε για κακοτεχνίες, δηλαδή ήταν πολύ στενά τα τεχνικά που δεν παίρνανε το νερό. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε τώρα, να τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή, μπράβο.
1: Και να τα φτιάξουμε όπως πρέπει να φτιαχτούν με μια σωστή μελέτη.
0: Η κτηνοτροφία γεωργία εκεί στην περιοχή ζημιές μεγάλες, κύριε Δήμαρχε.
1: Η γεωργία καταστράφηκε.
0: Ναι.
1: Η γεωργία καταστράφηκαν, εντελώς καταστραφήκανε. Η όλη καλλιέργεια είναι μέσα στο νερό ακόμη και σήμερα.
0: Μιλάμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό. Αυτό είναι να φύγει από την περιοχή, ε.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως αυτό είναι σάπιο τώρα. Αυτό είναι καταστραφημένο.
0: Μιλάμε για τα πάντα, κυπευτικά, πατάτες, τα πάντα.
1: Εκεί
0: τα πάντα.
1: Τώρα χθες είχαμε μία σύσκεψη με το Υπουργικό Συμβούλιο και εδώ στο Δήμο, είχε προηγηθεί στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Είπαμε να προχωρήσουμε άμεσα σε αποζημιώσεις των αγροτών. Το απόλυτο, στο 100% της καλλιέργειας.
0: Αυτό έγινε αποδεκτό ως αίτημα.
1: Ναι, έγινε αποδεκτό. Τώρα θα προχωρήσουμε να βρούμε τον τρόπο που θα αποζημιωθούν οι αγρότες.
0: Να το ακολουθήσουν ως την λογική, λέει, του Ντάνιελ στον κάμπο, στη Λάρισα.
1: Ίσως με έναν άλλο μοντέλο καλύτερο.
0: Μακάρι. Το ζήτημα είναι και γρήγορα να γίνει αυτό, δηλαδή.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει και γρήγορα.
0: Να προλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι να πληρώσουν υποχρεώσεις. Βέβαια, έμαθα ότι ό,τι έχουν σε υποχρεώσεις, φόρους κλπ. Πάνε πίσω.
1: Αυτά πάνε πίσω.
0: Θα βγει υπουργική απόφαση κλπ. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους, να ζήσουν δηλαδή οι άνθρωποι.
1: Η προτεραιότητα, όπως δήλωσα εγώ στη συσκέψη στο Ηράκλειο και εδώ, η προτεραιότητα μας είναι τώρα οι αγρότες.
0: Ναι.
1: Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος, αυτό πρέπει να δούμε εμείς από τη μεριά του Δήμου και η περιφέρεια, να προχωρήσουμε στις καταγραφές. Παρά την υποστελέχωση που έχουμε, το προσπαθήσουμε, θεωρώ, ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολιτεία, το Υπουργικό Συμβούλιο να δώσει προτεραιότητα στην αποζημίωση, την πληρωμή, όπως να το πούμε εκεί, την οικονομική στήριξη. Το αγρότη, γιατί πράγματι είναι σε τραγική κατάσταση ο αγροτικός κόσμος στο Ροπαιδί.
0: Δεν είχαν προλάβει, από ό,τι μίλησα με κάποιους εκπροσώπους εκεί, κύριε Δήμαρχε, χθες, δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν τίποτα επί της ουσίας. Δηλαδή ήταν η περίοδος που ψιλομάζευαν, αλλά ακόμα δεν είχαν μπει στο φόρτε του μαζέματος.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς η καλλιέργεια στο Ροπαιδί ξεκινάει, αρχίζει ας πούμε τέλος Μαρτίου, Απριλίου και τον Απρίλιο ας πούμε είναι. Γίνεται, ας πούμε, είναι η δυναμική, είναι η δύναμη, ας πούμε, της καλλιέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Πέρυσι, λοιπόν, που είχαμε βροχές και το Μάιο, από το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αυτούς τους μήνες, είχε πίσω η καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Καλλιεργήσανε, λοιπόν, Ιούνιο και Ιούλιο οι αγρότες.
0: Άρα δεν είχαν μαζέψει.
1: Δεν είχε προλάβει ούτε να ολοκληρωθεί, ας πούμε, η καλλιέργειά τους. Δεν είχε προλάβει, αυτό ήταν, να ολοκληρώσει την καλλιέργεια. Και είχε αυτό το φαινόμενο 1η Οκτωβρίου που δεν έχει βγει ποτέ στα χρονικά. Το Ροπαίδιο Λαστίου να πλημμυρίσει ο κάμπος 1η Οκτωβρίου. Όχι ότι δεν είχαμε πλημμύρες, αλλά το χειμώνα.
0: Ναι, πιο αργά. Το χειμώνα. Πιο αργά. Ναι. Πιο αργά.

0: Ναι, επίσης ένα σημαντικό της όλης της ιστορίας μέσα στο μεγάλο χαμό που έχει γίνει ότι υπάρχει πλέον νερό στην Κρήτη γιατί δεν είχατε και νερό.
1: Να το νερό τώρα.
0: Τώρα παραέχουμε νερό τώρα. Ναι, αυτό μου λέγανε. Ναι, παραέχουμε. Ναι. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα έχουμε νερό παντού.
1: Κοιτάξτε, μέχρι χθες 4 μέρες την κακοκαιρία ο Αποσελέμης που τροφοδοτείται από εδώ, από την περιοχή μας τροφοδοτείται το φράμα του Αποσελέμη.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει 5 εκατομμύρια νερό σε 4 μέρες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει και βάζει.
0: Ναι, ναι, οι δύο όψεις του νομίσματος τώρα. Από τη μία μεριά οι καταστροφές και από την άλλη μεριά ότι το νερό που το είχαμε ανάγκη στην Κρήτη και λέγαμε τι θα κάνουμε και νέα έργα και νέο κόστος και νέα αυτά, γέμισαν οι δεξαμενές, μακάρι σε αυτή την υπόθεση.
1: Και λοιπόν, γεμίσαν οι δικές μας εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ δύο είναι οι δεξαμενές που έχουμε. Είναι γεμάτες, τώρα είναι φουλ οι δεξαμενές.
0: Το δίκτυο του νερού έχει προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε έτσι.
1: Ναι, έχουμε και ειδικά σε ένα χωριό, στον Αυρακόντες συγκεκριμένα, έχουμε θέμα με την ίδρυψη.
0: Ναι.
1: Από χθες προσπαθούμε να βρούμε τη βλάβη. Δεν τα μπορέσαμε να την εντοπίσουμε στο συνεργείο. Τρέχει βέβαια. Έχουμε νερά που κατεβάζουν, ας πούμε, τα ρέματα. Δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Σήμερα επιχειρούμε με το ταπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Να τα αποκαταστήσουμε βέβαια το δίκτυο εκεί θέλει για την κατάσταση που
0: όπου
1: έχουμε
0: ζημίες.
1: Προχωρήσει τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Θα καταθέτουμε μέχρι τις 15. Εμείς βέβαια θα ζητήσουμε μια μικρή παράταση λόγω των αυτών των περιστατικών. Και τη υποστελέχωση του Δήμα, άμα μπορούμε να την πάρουμε, πιστεύω να μας τη δώσουν. Να καταθέσουμε για την κατάσταση σε κάποια χωριά που θέλει την κατάσταση του δίκτυου.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι για να κλείσουμε στο Δήμο, στο σύνορο του Δήμου, στα όρια?
1: 2.500 περίπου έχουν καταγραφεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γιώργος Αθανασάκης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές εκεί. Μεγάλες ζημιές, τα ακούσατε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο

0: γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Α 88,6. Νούμερο 1.

0: Κομματρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Α 88,6. Νούμερο 1.

0: Ειδικές κυκλοφορεί. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάνς και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις μειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικό ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσει για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενος αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς ποντοπόρο όχημα ταουγό φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία προσάραξε υπό συνθήκες που ερευνώνται σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναφέρει ότι και οι 36 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια αρρύπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν χθες το βράδυ από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επεξεργασίας Βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικόνι.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμού.

0: ασφαλείας.
1: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τρίτης, 6 του Οκτωβρίου. Είναι του Αγίου Θωμά του Αποστόλου. Γιορτάζει ο Θωμάς, γιορτάζει η Θωμαή. Χρόνια τους πολλά.

Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας, αλλά και η Παγκόσμια μέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Σαν σήμερα, τα επαναστατικά χρόνια του 1825, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Σαν σήμερα το 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει και αυτή ατομική βόμβα. Σαν σήμερα το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Ένας από τους πολλούς στην πορεία του χρόνου. Από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1948 για την ακρίβεια, όταν ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, μέχρι και τώρα. Τέλος, σαν σήμερα το 2003, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικάνο Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Η μαγνητική, έτσι, και η αξονική έχουν μπει για τα καλά στο κομμάτι της ιατρικής. Από εκεί περνάμε όλοι για πολλά από τα νοσήματα ή τέλος πάντων την υποψία νοσήματος ή για check-up. Όταν ήμουν τέλος πάντων κάποια χρόνια μικρότερος, αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζαμε και ναι, αυτό είναι μια πρόοδο σημαντική. Δεν υπήρχαν. Και από το 2000 και μετά, 2003, υπήρξε αυτή η εξέλιξη.

Για τον καιρό δεν έχουμε πολλά να πούμε. Ισχύουν όσα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Και τις επόμενες τα ίδια θα πούμε. Σταθερά, καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Όλα αυτά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε κατευθείαν στα θέματά μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Θα τα πούμε στα δικά μας. Ξεκινώντας από την παγκόσμια εικόνα, ξεχωρίζω, υπάρχουν πάρα πολλά να πούμε, αλλά ξεχωρίζω μία είδηση. Μία είδηση που θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για την ελληνική κυβέρνηση. Από πού λέτε? Ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πού, τι έκανε? Δεν έκανε κάποια δήλωση έτσι ιδιαίτερη, δεν πήρε κάποια απόφαση που αλλάζει το χάρτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν υπέγραψε με κάθε δημοσιότητα, ήταν περήφανος κιόλας και αυτή την απόφασή του, με αυτή την απόφασή του φωτογραφήθηκε, διάταγμα που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες την αγορά αφορολόγητου κόκκινου ντίζελ από όλους. Εδώ θα πω, άντε και στα δικά μας. Δύσκολο μεν, δεν το συζητάω, αλλά εδώ ο πλανητάρχης έδωσε τον τόνο. Αφορολόγητο. Χωρίς δασμούς δηλαδή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ενισχύοντας έτσι την κατανάλωση, μειώνοντας το όποιο λαθρεμπόριο και κυρίως ελαφρύνοντας το βάρος το οικονομικό για τον κάθε Αμερικάνο πολίτη ή ακόμα και για τα προϊόντα που μετακινούνται να μην έχουν επιβάρυνση για να τοποθετηθούν στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Όπως είπα, άντε και στα δικά μας, αλλά δεν το βλέπω. Και αφού είμαστε στα των Ηνωμένων Πολιτειών, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η ατζέντα των θεμάτων με την ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ μεγάλη. Τα βασικά είναι οι εξοπλισμοί. Ναι, όπλα που θα πουληθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όπλα που θέλουμε ως χώρα να πάρουμε, που κάτω από άλλες συνθήκες αυτά τα όπλα δεν θα μπορούσαν να τα αποδεσμεύσουν και ελπίζω να συμβεί αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μην διατεραχτεί, λέει, η ισορροπία με την Τουρκία. Γιατί καλό είναι να παίρνουμε F-35, δεν το συζητάμε, αλλά να τα εξοπλίζουμε και με ανάλογα όπλα, πυράβλους, που μπορούν να δουν αντίπαλο από 120 χιλιόμετρα, να εκτοξευθούν πυράβλοι και βεβαίως να μην ξέρουν από πού τους βρήκε τους άλλους, όπου οι άλλοι καταλαβαίνετε πού. Ελπίζω αυτό να συμβεί, ελπίζω να είναι η έκπληξη της σημερινής επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, και αυτό έχει τη σημασία του, θα έρθει μόνο στην Ελλάδα. Είναι ελάχιστες τις φορές στην ιστορία, στην πορεία της ιστορίας, που κάποιος είτε πρόεδρος των ΗΠΑ είτε υπουργός εξωτερικών έρχεται στην περιοχή και δεν κάνει έστω και μία επίσκεψη, ένα πέρασμα και από τους δύο, δηλαδή από την Αθήνα και την Άγκυρα. Ο Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα μόνο για την Ελλάδα. Εννοείται πως στην ατζέντα υπάρχουν και τα ενεργειακά. Η χώρα μας προορίζεται ως ένας κόμβος για την προώθηση του αμερικάνικου LNG. Μιλάμε αυτό για την πορεία των χρόνων, έτσι από εδώ και πέρα, στην Ευρώπη. Και άρα αυτός ο κόμβος πρέπει να είναι και προστατευμένος. Όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στρατιωτικά. Επιστρέφοντας σε αυτό που σας είπα πριν. Σε δηλώσεις του πριν έρθει στην Αθήνα, είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Μόνο καλά λόγια, θέλουμε και έργα. Η επικαιρότητα έχει και άλλα. Επαναλαμβάνω όμως, δεν έχουμε χρόνο, πάμε γρήγορα. Και θα ξεκινήσουμε από εδώ, μάλλον θα συνεχίσουμε από τα δικά μας. Και σας είπα για αυτή την άσχημη είδηση. Την είδηση που λέει, που μιλάει για τον θάνατο ενός ανθρώπου γνωστού στην τοπική κοινωνία. Ήταν αυτοδιοικητικός και συνδικαλιστής, ο λόγος για τον Ανέστη Τσουρουκίδη. Ο πρώην αντιδήμαρχος λοιπόν, ήταν αντιδήμαρχος επιδημαρχίας Τσανάκα, πέθανε ξαφνικά, χθες το βράδυ, σε ηλικία 70 ετών. Πραγματικό σοκ. Γιατί δεν ξέρουμε βεβαίως, ο καθένας τα δικά του τα έχει, αλλά όσον αφορά αυτά που γνωρίζαμε, δεν ξέραμε αν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η είδηση μας λέει για ένα θάνατο ξαφνικό ενός ανθρώπου που, όπως είπα, ήταν ενεργός πολίτης και στην αυτοδιοίκηση, και όταν έφυγε από την αυτοδιοίκηση εκεί στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων. Το τελευταίο καιρό τον παρακολουθήσαμε γιατί είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα τα κυκλοφοριακά. Ήταν και συνδικαλιστής στα φορτηγά. Ήταν ο ίδιος επαγγελματίας στο χώρο. Και είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα κομμάτια, ειδικά στον πεζόδρομο εκεί στις Κρινίδες. Οι αναφορές ήταν πάρα πολλές. Συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Και, όπως είπαμε, 70 ετών. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε αρκετές ειδήσεις, έχω να παρατηρήσω, και αρκετά πράγματα άξια αναφοράς. Πριν πάμε σε αυτό, του Δημοτικού Συμβουλίου, να πούμε γρήγορα κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ της τοπικής επικαιρότητας. Ξεκινώντας από αυτό το τραγικό περιστατικό του θανάτου 2 ανθρώπων, ενός 34χρονου και ενός 36χρονου, έξω από τη Νέα Πέραμο, προχθές. Ο ένας σκοτώθηκε ακαριαία και ο άλλος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες στην ουσία στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ήταν φίλοι μεταξύ τους και από ό,τι προκύπτει, ο ένας με την μοτοσικλέτα, ο άλλος με το ηλεκτρικό πατίνι, δεν είχαν αντίθετη πορεία. Είχαν ίδια πορεία. Τώρα τι έγινε, δεν μπορείς να πεις πολλά και δεν φαίνεται ότι μπορεί να αποδειχθούν πολλά. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν μάρτυρες σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Δεν υπήρχε κάποιος που ήταν μπροστά να πει ακριβώς τις συνθήκες που είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο δίτροχων. Έχει οριστεί εμπειρογνώμονας και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά επαναλαμβάνω, το βασικό είναι να ξέρουμε τι συνέβη. Θα έχουμε πολλές αμφιβολίες ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Το σημαντικό είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, ότι χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ήταν φίλοι μεταξύ τους. Στα των κινητοποιήσεων, οι αλληλείς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Υπολειτουργούσαν βεβαίως, δεν λειτουργήσε καθόλου η ιχθυόσκαλα της Καβάλας, δεν το συζητάμε. Έχουν να βγουν στη θάλασσα για να ψαρέψουν οι αλληλείς της περιοχής μας από την Πέμπτη. Την Πέμπτη βγήκα μάλλον τελευταία φορά, άρα εκείνη την ημέρα είχαν ψάρια όλα τα ιχθυοπολία ή ακόμα και οι ταβέρνες, τα καταστήματα εστίασης της περιοχής. Και από τις επόμενες μέρες, βέβαια, και ο εκπρόσωπος των αλλιέων εδώ στην Καβάλα βγήκε και είπε ότι

Ό,τι τρώτε όλες αυτές τις ημέρες δεν είναι από εμάς. Δεν τα πιάσαμε εμείς αυτά τα ψάρια. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα ψάρια είναι κατάλληλα, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι εισαγωγής ή ιχθυοτροφίου. Επίσης είχαμε χθες κινητοποίηση από πάρα πολλούς μαθητές των σχολείων της Καβάλας. Συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης, πορεία. Εκατοντάδες παιδιά κατέβηκαν, άφησαν και τα μαθήματά τους για να συμμετέχουν σε αυτή την πορεία. Φυσικά για τον Άννη, το 16χρονο, άλλη τραγική υπόθεση και εδώ, που η υπόθεσή του αυτή συζητήθηκε εκτενώς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή.

Χθες επίσης ολοκληρώθηκε και η 32η Καβάλα Expo. Ενώ να πούμε ότι ο γνωστός, ο Μπάμπης Δράκος, ο Χαράλαμπος Δράκος, πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, εξελέγει πρόεδρος του Σωματείου των Συνταξιούχων ΟΑΕ της Καβάλας. Ενώ επίσης είχαμε και αλλαγή φρουράς στην Προεδρία του τοπικού παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας, δηλαδή Καβάλα Δράμα, του ΤΕΕ. Μετά τη συμφωνία που έχει γίνει, μετά τις εκλογές. Στο ΤΕΕ είμαστε στο μέσο της θητείας. Ο Σωτήρης Λαζαρίδης έδωσε στη θέση του στον μηχανικό, τον εκπρόσωπο των μηχανικών της Δράμας, τον κύριο Παράσχου. Παράσχο.

Πάμε γρήγορα γρήγορα και στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Για σήμερα, 6 του μηνός, διακοπή ρεύματος στις Ελευθερές. Όλος ο οικισμός και οι αγροτικές εγκαταστάσεις. Από τις 8 μέχρι και τις 11. Ενώ αύριο, 7 του μηνός, από τις 8 μέχρι τις 4, το είπαμε αυτό και τις προχθές, από το διαβάσαμε χθες μάλλον, γιατί μου έκανε εντύπωση η μεγάλη χρονική διάρκεια, διακοπή ρεύματος στη Νέα Ερακλήτσα, η οδή Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, καθώς και η οδή Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας. Καταρχήν ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη αυτού του παιδιού, του Άνι Ασλάν. Τα μέτρα πλέον ασφαλείας που πρέπει να παίρνονται στους αγωνιστικούς χώρους, ειδικά στους χώρους ποδοσφαίρου, αλλά βεβαίως συζητήθηκαν και στους άλλους αθλητικούς χώρους, δεν το συζητάμε, ήταν όπως είπαμε ένα από τα κυρίαρχα θέματα στα προημερησία ζητήματα που συζήτησαν και η διοίκηση και η Δημοτική Σύμβουλη της Αντιπολίτευσης. Από ό,τι λοιπόν πληροφορηθήκαμε, ο Δήμος Καβάλας έχει δημιουργήσει μια επιτροπή καταγραφής των ελλείψεων στα γήπεδα. Επαναλαμβάνω, πρώτα στα ποδοσφαιρικά, αλλά και στα υπόλοιπα, στη συνέχεια. Αυτή η επιτροπή, από ό,τι υπόθηκε, ολοκληρώνει το έργο της, αν δεν το έχει ολοκληρώσει στο τέλος της εβδομάδας, της εβδομάδας που πέρασε, μέσα στις μέρες αυτές το ολοκληρώνει. Τα πρώτα συμπεράσματα από αυτές τις καταγραφές για τον Δήμο της Καβάλας, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλές ελλείψεις και δεν υπάρχουν ζητήματα όπως είχαμε ζητήματα ασφαλείας στο γήπεδο πάνω

εκεί στην Παναγία της Θάσου, που είχαμε και το τραγικό περιστατικό. Ακόμα και έτσι όμως, ο Δήμος της Καβάλας αποφάσισε να λειτουργήσει με στάνταρ γηπέδων στα ζητήματα ασφαλείας, γηπέδων αλφα-εθνικής. Και τι εννοούμε? Όχι βεβαίως να έχουμε όλα τα υπόλοιπα για την ασφάλεια, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι της απόστασης του αγωνιστικού χώρου από την περίφραξη ή από κάποια κερκίδα, δεν θα πάμε στα 2,5 που είναι στη Θάσο, δεν θα πάμε στα 3 που λέγεται ότι είναι το βασικό, η απόσταση, θα πάμε στα 5 μέτρα. Πώς θα γίνει αυτό? Πολύ απλά. Θα αλλάξει, θα μικρύνει η έκταση του αγωνιστικού χώρου. Από εκεί που ήταν, ξέρω αν ήταν 3 μέτρα, θα μπει πιο μέσα 2 μέτρα ο αγωνιστικός χώρος. Θα γίνει μικρότερο το γήπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιοι δεν βολεύονται. Η ασφάλεια είναι το κυρίαρχο. Και νομίζω ότι είναι μια σωστή κίνηση. Από ό,τι ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, ο Δήμος Παγκαίου ανέστειλε τις άδειες διεξαγωγής επίσημων αγώνων στα περισσότερα από τα γήπεδα του Δήμου, στη δικαιοδοσία του. Θα δούμε λίγο στην πορεία και της εκπομπής αλλά και της ημέρας περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί έχει σημασία. Ανέστειλε μέχρι να γίνουν και βεβαίως οι κατάλληλες κινήσεις. Φαντάζομαι και εδώ στο κομμάτι της απόστασης. Όπως και να έχει, γιατί κάποιοι ρωτούν ήδη, ξεκινούν το ερώτημα πότε θα έχουμε και πάλι τα πρωταθλήματα να λειτουργήσουν. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι σύντομα αυτό το διάστημα. Θα δούμε δηλαδή σέντρα. Κυριαρχεί και πολύ σωστά το θέμα της ασφάλειας. Αν δεν κληθεί αυτό και αν δεν το τελειώσουμε, δεν θα επιστρέψουν οι ομάδες στα γήπεδα και πολύ καλά θα συμβεί. Έτσι. Επίσης, για τα γήπεδα του Δήμου Καβάλας έγινε γνωστό ότι υπάρχουν 4 γήπεδα όπου εκεί τα δοκάρια δεν είναι από αλουμίνιο. Είναι από σίδερο, φανταστείτε, έτσι. Και πρέπει επιγόντως να αντικατασταθούν. Ευνόητοι οι λόγοι. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με... Ξέρετε, υπάρχουν ομάδες και υπάρχουν παράγοντες που βλέπουν ότι δύσκολα γίνονται εργασίες, δηλαδή υπάρχει υποστελέχωση στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Βλέπουν κάποιες ανάγκες στα γήπεδά τους και παίρνουν πρωτοβουλία. Είτε κάνουν με δικά τους υλικά κάποιες εργασίες στα γήπεδα, στις κερκίδες, είτε ζητούν τα υλικά από το Δήμο και ο Δήμος τους τα δίνει και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με ακίνδυνα πράγματα, όπως για παράδειγμα καλοπισμό γηπέδων, βλέπε κάποια βαψίματα, βλέπε κάποιες διαρροές που πρέπει, για νερό, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, εκεί ο Δήμος δίνει συγκατάθεση και όπου μπορεί βοηθάει με υλικά. Όταν όμως πρόκειται για παράδειγμα ηλεκτρικές εργασίες, εκεί δεν θα δίνεται άδεια. Κανείς δεν θα πλησιάζει τις μπρίζες ή τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ακόμα και για πράγματα που είναι απλά. Εκεί μόνο ο Δήμος θα παρεμβαίνει. Πάλι για ζητήματα ασφαλείας ο λόγος. Και εδώ υπάρχει και το εξής τραγελαφικό. Επειδή υπάρχουν πολλά γήπεδα που έχουν χτιστεί οι κερκίδες τους και δεν υπάρχουν άδειες. Και για να λειτουργήσει ένα γήπεδο πρέπει όλα να είναι σύνομα. Είχαμε, ναι, αυτή την τρίπλα, να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Ο Δήμος να κλείνει τις κερκίδες, δηλαδή να λέει σε ένα γήπεδο, σε μια ομάδα, θα χρησιμοποιήσει το γήπεδό σου, αλλά η κερκίδα σου θα είναι κλειστή, γιατί δεν έχει άδεια. Και είναι καλυμμένος και ο Δήμος, είναι καλυμμένη και η ομάδα. Μπαίνουν και κάποιοι υποτυπώδες, κάποιες κορδέλες που λένε ότι απαγορεύονται.

Ωρεύεται. Και αυτές οι κορδέλες υπάρχουν εκεί, έχουν βγει και ο κόσμος πηγαίνει στις κερκίδες. Αυτά θα σταματήσουν. Όχι άμεσα, αλλά σιγά σιγά θα σταματήσουν και έτσι πρέπει. Βεβαίως στην πορεία για την έκδοση αδειών λειτουργίας αυτών των κερκίδων, που δεν είναι κάτι εύκολο και κυρίως δεν είναι κάτι που θα συμβεί σύντομα. Αυτά για τα γήπεδα. Χρειάστηκε να γίνει το κακό για να κινητοποιηθούμε. Αλλά όπως είπα και άλλες φορές, αν κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτή την τραγωδία, είναι να είναι η αφορμή να γίνουν τα αυτονόητα, αυτά που πρέπει να γίνουν, και όχι να κοροϊδεύουμε ακόμα και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ο λόγος για τις κερκίδες αυτό είναι, κοροϊδία. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Έτσι, να το παραδεχτούμε.

Επίσης στην κουβέντα που έγινε, επισημάνθηκε η πολυνομία που υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα. Όπως σας είπαμε, 2,5 μέτρα, 3 μέτρα, 5 μέτρα, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν είσαι σίγουρος να πει ότι αυτό ισχύει. Αθάνατη Ελλάδα. Και επίσης έχει γίνει, ναι, και αυτό το δεν το έχω αναφέρει, κακώς, μέσα σε αυτή την υπόθεση για την τραγωδία του θανάτου του Άννη, υποτίθεται στο νησί της Θάσου υπάρχει ένα ασθενοφόρο, πλωτό ασθενοφόρο, που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, έχει έρθει στην περιοχή μας, αλλά δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Και το ερώτημα είναι γιατί. Η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ έγινε με το ferry boat. Στην ουσία δηλαδή να ξεκινήσει να λειτουργήσει αυτή η αλυσίδα από διάφορα σημεία της Καβάλας, του νομού Καβάλας, με προορισμό το νοσοκομείο, όσο πιο σύντομα και βεβαίως με τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάντα το λέμε και το επαναλαμβάνουμε.

Τώρα, για τι έγινε κι άλλος λόγος, πάλι για τα γήπεδα. Ίσως το μονοπολούμε, βλέπουμε και, και την ώρα, έχουμε πολλά να πούμε για αυτά που έγιναν. Έγιναν και κάποια έτσι ιδιαίτερα, θα πούμε έτσι και χαριτολογώντας. Έγινε αναφορά για το κλειστό γυμναστήριο Αλεξάνδρα Δήμοργου της Καλαμίτσας. Και γιατί για τα 9 εκατομμύρια που έχουν εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, να μην κάνουμε ένα καινούριο γήπεδο. Και μάλιστα θα είναι και πιο σύγχρονο από ό,τι ακούσατε από τον κύριο Χρυσανίδη και θα κοστίσει και λιγότερα χρήματα. Η απάντηση από τον Δήμαρχο είναι ότι ο Δήμος έχει στα πλάνα του να κάνει ένα νέο κλειστό γυμναστήριο, όχι από την δυτική πλευρά, από την ανατολική πλευρά, στο Περιγιάλι. Και επίσης, αν λέει ο Δήμαρχος, αποφασίζαμε να κατεδαφίσουμε εξ ολοκλήρου την Καλαμίτσα, τα σωματεία δεν θα είχαν φυσικά έτσι ένα μέρος να αθληθούν και να αγωνιστούν επίσημα και δεν θα ξέραμε, είναι και αυτό, αθάνατο το ελληνικό δημόσιο, όταν θα άρχιζαν οι εργασίες, πότε θα ολοκληρωνόταν. Ενώ με την ανακατασκευή, που θα είναι λέει πλήρη ανακατασκευή, το χρονοδιάγραμμα θα είναι συγκεκριμένο. Βεβαίως, έχοντας εμπειρία από το κλειστό της Ελευθερούπολης, και εδώ καθυστερήσεις είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν. Αν μπούμε σε αυτή την περιπέτεια, θα καθυστερήσουμε πολύ και τα σωματεία θα ταλαιπωρηθούν. Α, και κάτι ακόμα. Με βάση αυτό το πόρισμα της Επιτροπής του Δήμου Καβάλας για την κατάσταση στα γήπεδα, ο Δήμαρχος είπε ότι όσα χρήματα απαιτηθούν για να φτάσουμε στο επίπεδο ασφάλειας που πρέπει, θα δοθούν. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, κάποια αυτά από αυτά ή όλα, θα κρατηθούν και από τις επιχορηγήσεις που δίνει ο Δήμος στα σωματεία. Έστω και αυτά τα λίγα εκατοντάδες ευρώ που δίνονται, δεν θα δοθούν

έτσι ώστε να υπάρξει ένα κονδύλι για να γίνουν αυτά που πρέπει στους αθλητικούς χώρους. Όπως σας είπα, έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε. Ως συνήθως δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μενέλαου με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
7: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
6: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανία.

μηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: Επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Κώστα Χατζιαναστασίου. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζιαναστασίου.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μπορώ να πω ότι τα ζητήματα ασφαλείας ύστερα μετά από το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του Άννη, στο Δημοτικό Συμβούλιο κάλυψε πολύ χρόνο από τη συνεδρίαση και πραγματικά ήταν κάτι που νομίζω ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Έπρεπε και πρέπει να πάρθουν μέτρα για να αυξηθούν οι συνθήκες ασφάλειας στα γήπεδα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Δυστυχώς μετά από αυτό το τραγικό γεγονός που μας συγκλώνει σε όλους και κάποιοι ακόμα δεν το έχουν ξεπεράσει. Προφανώς δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια που αυτό το πράγμα δεν ξεπερνιέται.
0: Ακριβώς.
1: Ενεργοποιήθηκαν ένστικτα και συνήθως όπως γίνεται στην Ελλάδα μετά από ένα μεγάλο κακό. Αρχίζουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται.
0: Κλαίμε στο χυμένο γάλα μπροστά. Αυτό είναι η
1: ακριβώς,
0: συνήθεια.
1: Ακριβώς. Το κλίμα θα πω ότι ήταν θετικό, ότι υπήρχε ομοφωνία, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια διαφορετική γνώμη. Σύσσωμε δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο από όλες τις παρατάξεις, συμφωνήσαν ότι πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε αν τα γήπεδά μας είναι ασφαλή, επαρκώς ασφαλή. Γιατί νόμιμα είναι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τα γήπεδα του Δήμου Καβάλας έχουν κανονικές άδειες.
0: Και της Παναγίας είχε, κύριε Χατζιαναστασίου, αλλά συνεχίστε, ναι.
1: Δεν το σχολιάζω αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω για τα δικά μας τα γήπεδα.
0: Ωραία, εντάξει. Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει διαφορά η προσωρινή άδεια με την κανονική την άδεια. Έτσι, και δεν ξέρω τώρα τι καθεστώς έχει η Παναγία.
0: Αυτή η πολυνομία, αυτά τα 2,5-3 μέτρα, το προσωρινή, οριστική άδεια κτλ. Πραγματικά είναι να εξοργίζεσαι.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε. Μην εκεί.
1: Το πρόβλημα δεν είναι από μόνο του η απόσταση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μεζούρα. Το πρόβλημα είναι αν υπάρχει και να υπάρχει απόσταση, αν ένα γήπεδο είναι επικίνδυνο ή δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, έχει ένα γήπεδο απόσταση 3,5 μέτρα από το τουβάρι. Αλλά με το που τελειώνει η γραμμή, έχει κατηφορική κλίση.
0: Σε πήρε και σε σήκωσε.
1: Ναι, είναι ασφαλές. Επειδή είναι 3,5 μέτρα, δεν είναι. Ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων, την προηγούμενη εβδομάδα ο προϊστάμενος αθλητισμού με τον υπεύθυνο μηχανικό του Δήμου Καβάλας που βγάζει τις άδειες επιθεωρήσανε όλα τα γήπεδα του Δήμου μας και ετοιμάζουν μια τεχνική έκθεση με παγίδες ενδεχόμενες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά και θα κάνουμε ένα σχεδιασμό ώστε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας. Γενικά αυτά τα 2-3 μέτρα, όπως λέγεται, θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η UEFA θέλει 4 μέτρα, η ΕΠΟ δίνει ως 5 μέτρα.

0: Εμείς θα πάμε στα πέντε από ό,τι ακούστηκε.
1: Λοιπόν, εμείς θα επιδιώξουμε να πάμε στο μεγαλύτερο δυνατό.
0: Α, μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο δυνατό. Όπου είναι εφικτό το 5, θα πάμε στο 5. Σίγουρα πάντως θα είναι πολύ πιο αυξημένο σε σχέση με αυτό που υπήρχε.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, η απόσταση. Εντάξει, και τα υπόλοιπα έχουν. Ναι, σας ακούω. Ναι,
1: ναι, συγγνώμη, γιατί.
0: Γιατί λέω, ακόμα και, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και τα υπόλοιπα ζητήματα ασφαλείας παίζουν τον ρόλο τους. Η απόσταση όμως είναι ένα κρίσιμο, πολύ κρίσιμο στοιχείο σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι το κυρίαρχο σε όλα τα γήπεδα. Η απόσταση από οποιοδήποτε εμπόδιο.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και μετά θα έχουμε μπει και στην διαδικασία. Να βρούμε προστατευτικά καλύματα για εξωτερικούς χώρους και για εσωτερικούς, για να μην ξεχνάμε και τα γυμναστήρια.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ να τονίσω ότι τα τρία κλειστά γυμναστήρια της Καλαμίτσας, των Ποταμουδίων, έχουν τα λεγόμενα μαξιλάρια, τα βλέπετε κι εσείς.
0: Ναι, ναι, και είναι τα καφέ, ναι.
1: Μπράβο. Μέσα στον Οκτώβριο περιμένουμε και τα μαξιλάρια του Αμυγδαλαιώνα, τα οποία θα μπουν φέτος, γιατί μετά την ανακαίνιση, άμα θυμάστε πριν, όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών είχε πιάσει μια φωτιά, είχαν καεί τα προστατευτικά και αυτά τα είχαμε παραγγείλει μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στον Οκτώβριο θα μπουν και στον Αμυγδαλαιώνα και από εκεί και μετά είναι τα σχολικά γυμναστήρια, τα οποία σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και την κυρία Χατζηφάτζη θα μπούμε στη διαδικασία να τα ελέγξουμε και αυτά και να βάλουμε προστατευτικά όπου ενδείκνεται.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Χατζή Αναστασίου, εντάξει, ναι. Πότε περιμένουμε καταρχήν να έχουμε στα χέρια μας, να έχετε στα χέρια σας αυτή την έρευνα που έκαναν τα στελέχη του Δήμου και εάν από την πρώτη εικόνα, μέσα στη εβδομάδα που τρέχει.
1: Ναι.
0: Και από την πρώτη εικόνα, από ό,τι άκουσα, δεν έχουμε πολλές ελλείψεις στα γήπεδα. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει αυτό το πράγμα και γι' αυτόν τον λόγο σας είπα προηγουμένως ότι μάλιστα τόνισα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι γιατί... Ξέρετε τώρα, όλη η κοινωνία έχει τρομοκρατηθεί. Έτσι, όλοι οι γονείς, συγκλονισμένοι από το γεγονός, λένε τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Είπα, ας πούμε, ότι τα δικά μας τα γήπεδα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες περιοχές. Δεν είναι δηλαδή, γιατί όταν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, προφορικά ενημερώθηκα, ας πούμε, από το μηχανικό και το προϊστάμενο.
0: Ναι.
1: Και δεν είδαμε, ας πούμε, κραυγαλαία πράγματα ιδιαίτερα.
0: Κάτι έτσι. Για δοκάρια, για κάποια τέσσερα γήπεδα που έχουν σιδερένια δοκάρια, από ό,τι άκουσα.
1: Αυτό, εμείς σταδιακά έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε το Ανθή Καραγιάννη, έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει του Βερολίου και το νεοσύστατο γήπεδο του Δάτου, που είναι καινούριο,
0: ναι.
1: Που το βάλαμε κατά αυτήν. Από εκεί και μετά, σταδιακά θα αλλάξουμε και τα δοκάρια, τα οποία θα γίνουν αλουμινίου, όπως προβλέπετε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί υποτίθεται ότι είναι πιο ασφαλές από το
0: σίδερο.
1: Από το σίδερο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το σίδερο. Και αυτό είναι μέσα στον, θα είναι μέσα στον προγραμματισμό.
0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κερκίδες, για αυτό την κοροϊδία, γιατί κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Υποτίθεται δεν δίνει άδεια ο Δήμος σε κάποιες κερκίδες που είναι κατασκευασμένες χωρίς άδεια, τέλος πάντων. Έχουν μπει και έτσι, τα απαγορευτικά, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνονται αγώνες, ο κόσμος πηγαίνει. Αυτή η κοροϊδία θα σταματήσει, κύριε Χατζή Αναστασίου?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ο λόγος που δεν δίνει άδεια ο Δήμος, έτσι, είναι ότι πλέον η νομοθεσία για την αδειοδότηση όλων αυτών των χτισμάτων απαιτεί μελέτη στατικής επάρκειας.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία οι υπηρεσίες του Δήμου, η τεχνική υπηρεσία, αδυνατεί.
0: Λόγω φόρτου, εργασίες.
1: Δεν έχει, θέλει και ειδικότητες, θέλει εξοπλισμό κτλ. Τα οποία δεν μπορεί η τεχνική υπηρεσία. Άρα αυτό μιλάμε ότι πρέπει να γίνει μια εξωτερική ανάθεση. Η εξωτερική αυτή ανάθεση είναι υψηλή. Γιατί έχουμε πολλά γήπεδα και μια τέτοια μελέτη από μόνη της δεν είναι καθόλου φθηνή.
0: Υψηλού κόστους.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τώρα. Οι μηχανικοί του Δήμου, αυτοί που δίνουν άδειες, έτσι, έχουν πάει σε όλα τα γήπεδα. Δεν έχει εντοπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή, πώς να το πω,

0: Από την εμπειρία που έχουν, δηλαδή, που υπάρχει.
1: Υπάρχει επικινδυνότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει επικινδυνότητα, ας πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο της Καλαμίτσας που έχουν βγει τα σίδερα και από η σκεπή είναι προβληματική και ένας έμπειρος μηχανικός μπορεί να το καταλάβει με το μάτι του ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα, ναι, εμείς οι άδειες που βγάζουμε λένε στα γήπεδα ότι απαγορεύεται η παρουσία φιλάθλων στο...
0: στα
1: γήπεδα. Δυστυχώς, εμείς δεν έχουμε το επαρκές προσωπικό να μπορούμε κάθε Κυριακή Σαββάτο που είναι αγώνες στα 15 γήπεδα τα οποία αγωνιστικά γήπεδα που έχει ο Δήμος Καβάλας να έχουμε ένα φύλακα ο οποίος να εμποδίζει ή να επιτρέπει την είσοδο της κερκίδας. Είναι βασική υποχρέωση των ομάδων οι οποίοι είναι πλέον οι οικοδεσπότες του γηπέδων. Γιατί μετά την παραχώρησή τους, έτσι, και όπως ρητός αναφέρεται, είναι υποχρεωμένοι να μην βάζουν κόσμο. Από εκεί και μετά, προφανώς μετά από όλα αυτά, θα ενταθούν με όποιο τρόπο μπορούμε,
0: η έλεγχη.
1: Έτσι, η έλεγχη. Αλλά αυτό, έτσι, δεν είναι μόνο στην ευθύνη του Δήμου. Είναι στην ευθύνη της, και της οργανώτερης αρχής, έτσι, η οποία και πολύ καλά κάνει πλέον για να γίνει ένας αγώνας, βγάζει άδεια αγώνα από την Διεύθυνση Υγείας και μπορεί κάλλιστα και αυτή να βοηθήσει σε αυτό το έργο.
0: Τώρα, κύριε Χατζανασίου, γιατί ακούγεται και αυτό και όλο και περισσότερο τώρα με αυτό το τραγικό περιστατικό, πολύ περισσότερο. Πάμε προς την κατεύθυνση να μην έχουμε γήπεδο σε κάθε χωριό, αλλά να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα γήπεδα σε συγκεκριμένα χωριά που πληρούν προϋποθέσεις και εκεί να αγωνίζονται όλοι, έτσι ώστε να πληρούνται απόλυτα οι συνθήκες ασφαλείας. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος.
1: Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφεται είναι μονόδρομος στην περίπτωση που ένα γήπεδο κριθεί ακατάλληλο για τη διεξαγωγή είτε προπονήσεων είτε αγώνων.
0: Ναι.
1: Έτσι, προφανώς και θα κλείσει το γήπεδο ή προφανώς θα φιλοξενηθεί η ομάδα σε γειτονικό γήπεδο.
0: Γιατί όλα τα γήπεδα, να πούμε, είναι δημοτικά. Είναι δημοτική περιουσία, δεν είναι των ομάδων, έτσι.
1: Ναι. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τολμώ να πω, είναι ότι δεν έχουμε κάποιο γήπεδο που να έχει τέτοιες κραυγαλαίες.
0: Καλώς,
1: τέτοια κραυγαλαία προβλήματα. Έτσι. Ωστόσο όμως θα περιμένουμε την τεχνική έκθεση η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας, έτσι, και από εκεί και μετά θα γίνουν οι ανάλογες, ας πούμε, συνεδριάζεις και θα αποφασίσουμε, έτσι, πού θα καταλήξουμε. Παραδείγματος χάρη, στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα το μέγεθος του γηπέδου είναι ευέλικτο. Δηλαδή σου λέω ότι μπορεί το γήπεδο να είναι, παραδείγματος χάρη, σε πλάτος από 58 μέχρι 68 μέτρα. Δηλαδή θα μικρύνουμε τα γήπεδα όπου χρειαστεί.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είναι...
1: Μπράβο.
0: Εδώ δεν το συζητάμε καν.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και μετά επαναλαμβάνω, αν διαπιστώσουμε ότι σε κάποια υποδομή δεν μπορούν να πιάσουμε αυτό που έχουμε σαν στόχο, και ο στόχος πλέον δεν είναι το ελάχιστο, έτσι, δεν είναι η ερμηνεία του νόμου που είναι η ζέστη, κάποιοι λένε ζέστη όχι κάνει κρύο, έτσι, το πλαίσιο πλέον που θα λειτουργούν τα γήπεδα θα είναι πλέον του βασικού και του νόμιμου. Θα είναι ασφαλή γήπεδα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα το επιβεβαιώσω, γιατί δεν πρόλαβα να το επιβεβαιώσω, ότι στο Δήμο Παγκαίου έχουν αναστείλει τις άδειες στα περισσότερα από τα γήπεδα. Γνωρίζετε.
1: Ναι, ακούστηκε. Εγώ το άκουσα πρώτη φορά εκεί. Εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι θέλουν να. Και να σας το πω και διαφορετικά. Καλά κρίναν, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να κοιτάξουν κάποια πράγματα προσεκτικά, φαντάζομαι. Έτσι. Για να είναι σίγουροι και αυτοί και να μην αποφευθούν παρόμοια περιστατικά.
0: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χατζηαναστασίου. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Κώστας Χατζηαναστασίου, αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, για αυτή την

0: Επιτροπή που περιμένουμε και επίσημα στη θυσία ο έλεγχος έγινε. Περιμένουμε να συνταχθεί αυτό το πόρισμα της Επιτροπής για τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στα γήπεδα ποδοσφαιρικά κυρίως, αλλά και σε δεύτερη φάση όλων των υπόλοιπων γυμναστηρίων στο Δήμο της Καβάλας. Τώρα, πάμε στις διαφημίσεις. Στο χορηγό της ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας.

0: ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αλφα 88,6.
7: Η ώρα είναι 9.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα.
8: Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών, στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα σε αυτά το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Εν τω μεταξύ, εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμπους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Αποκολλήθηκε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων η Πολυνική Σημαία, το οποίο είχε προσαράξει χθες το βράδυ σε αμμώδη

0: θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, η αποκόλληση του πλοίου πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο από καταδυτικό συνεργείο και πλέον ρημουλκείται προς τα Κυροβόλη της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφους του λιμενικού. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι και οι 36 επιβαίνοντες στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στην Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν εχθές οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ανταρτών στην Ιεμένη, τον Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο, τη Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ότι έπληξε στόχου στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια.

0: Ελένη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Jenny Θωμαίδου.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

Επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφαράδιο 88 και 6 και τώρα θα συνεχίσουμε από αυτά τα... Μάλλον θα μιλήσουμε για αυτές τις ειδήσεις που προέκυψαν, εξελίξεις, από τη συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Και όπως είπαμε ήταν πολλά. Άξονας βασικός ήταν τα μέτρα ασφαλείας στους αθλητικούς χώρους. Υπήρξαν όμως και άλλα που πληροφορηθήκαμε από αυτή την κουβέντα. Μιλώντας για τους αθλητικούς χώρους, να πούμε ότι γίνεται προσπάθεια για εξασφάλιση ενός κονδυλίου για την τοποθέτηση

τοποθέτηση πλαστικού χλωροτάπητα στο Βερούλιο, που θα είναι η λύση στο πρόβλημα, γιατί εκεί οι ομάδες χρησιμοποιούν τον κεντρικό αγωνιστικό χώρο και ως προπονητήριο, κάτι που καταστρέφει το γήπεδο, σε αντίθεση με το Ανθή Καραγιάννη. Και μάλιστα οι ομάδες σιγά σιγά θέλουν να βγουν και εκτός Βερουλίου, κάνοντας προπονητικό κέντρο. Μαθαίνουμε και ότι η ομάδα του Βύρωνα, ο σύλλογος του Βύρωνα, δημιουργεί ένα προπονητικό κέντρο και αυτό σίγουρα θα αποσυμφορήσει το Βερούλιο. Σε άλλα, να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας έχει τώρα πλέον, θα έχει με το νέο προϋπολογισμό, ένα κονδύλι της τάξης των 100.000 ευρώ για κατεδαφίσεις. Κατεδαφίσεις των επικινδύνων. Επικινδύνων κτισμάτων που είναι ούκο λίγα κυρίως στο κέντρο της πόλης Καβάλας, αλλά και όχι μόνο. Ξέρετε, είναι χρήματα των καβαλιωτών, όπως είπε πολύ καλά ο Δήμαρχος, τα οποία ο Δήμος, αφού κάνει κάποια κατεδάφιση σε κάποιο επικίνδυνο κτίσμα, διεκδικεί από τους ιδιοκτήτες. Εδώ είναι το δύσκολο. Δίνει τα χρήματα για τις κατεδαφίσεις, για να μην έχουμε προβλήματα, αλλά το δύσκολο είναι να πάρει αυτά τα χρήματα. Πόσο κόστησε μια κατεδάφιση, 10-20 χιλιάδες. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα πάρει εύκολα από τους ιδιοκτήτες. Εδώ είναι το ζόρικο. Πάμε λίγο στα ωραία, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Κάποια στιγμή έγινε κουβέντα για το Γενικό Πολεοδομικό. Το μπούσουλα δηλαδή. Ότι εκεί θα γίνει αυτό, στο Δήμο Καβάλας και το άλλο και τα λοιπά. Τώρα αυτό το Γενικό Πολεοδομικό έχει μετατραπεί σε τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Αυτή η κουβέντα ξεκίνησε μετά από μια αναφορά του Μάκη Παπαδόπουλου. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος έκανε την αναφορά αυτή, τι συμβαίνει με το γενικό και τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, και ο Δήμαρχος είπε ότι μαθαίνω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι παίρνετε και τηλέφωνα σε κάποιους άλλους για αυτό το θέμα. Και ο Μάκης Παπαδόπουλος είναι ότι κακό είναι να συνομιλώ με διάφορους ανθρώπους. Όχι, λέει, δεν είναι κακό, αλλά εγώ όλα τα μαθαίνω. Έτσι το είπε με διάθεση αυτοσαρκασμού. Και ο λόγος και της προηγούμενης ιδιότητάς μου. Να θυμίσω για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Δήμαρχος Καβάλας πριν εμπλακεί με τα αυτοδιοικητικά ως Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος και τώρα Δήμαρχος, ήταν αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και υπηρέτησε και στην ΕΙΠ. Και εδώ στο κλιμάκιο της Καβάλας ήταν για αρκετό καιρό. Μυστικές υπηρεσίες. Όλα τα γνωρίζουν. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο πυροδοτήθηκε και πάλι από μια ερώτηση του Μάκη Παπαδόπουλου σχετικά με μια παιδική χαρά. Μια νέα παιδική χαρά που έγινε σε ένα σημείο εκεί στην οδό Καποδιστρίου. Η οδός Καποδιστρίου είναι κάπου εκεί από ό,τι ακούστηκε στο Σίγμα. Αν φυλάσσεται αυτή η παιδική χαρά και τι γίνεται με όλα αυτά. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από μια κάτοικο της περιοχής που ενοχλείται μετά τη δημιουργία αυτής της παιδικής χαράς από την παρουσία των παιδιών. Παρουσία παιδιών και όχι μόνο στις ώρες που επιτρέπεται και στις ώρες κοινής ησυχίας. Καταλαβαίνετε, ειδικά το καλοκαίρι. Το ιδιαίτερο εδώ αυτής της υπόθεσης είναι ποιο, από ό,τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος. Ότι έχει υπάρξει απειλή κατάθεσης μήνυσης από την ιδιοκτήτρια αυτού του ακινήτου, που είναι Airbnb, για διαφυγόντα κέρδη. Ναι, για διαφυγόντα κέρδη, γιατί όπως ισχυρίζεται, ενοχλούνται οι ένικοι του Airbnb από την παρουσία κόσμου, παιδιών, στις ώρες κοινής ησυχίας και δεν επιλέγουν το ακινητό της για μίσθωση, βραχυχρόνια, στο Airbnb. Υπάρχουν και αυτά. Τώρα, βεβαίως, πάμε στο ουσιαστικό της υπόθεσης. Ούτε ο Δήμος Καβάλας, ούτε κανένας Δήμος δεν μπορεί να φυλάσει με φύλακα ή οτιδήποτε άλλο κάθε υποδομή.
Εδώ δεν υπάρχει.

υπάρχουν φύλακες για τις βασικές υποδομές. Για παράδειγμα, τα σχολεία, όπου κάθε τρεις και λίγο γίνονται βανδαλισμοί. Θα υπάρχουν για τις παιδικές χαρές. Να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Δήμαρχος Καβάλας μίλησε, έτσι που μιλήσαμε στον αέρα, για το Περιγιάλι και για αυτή την υπόθεση εισφοράς σε γη ή σε χρήμα των ιδιοκτητών προκειμένου των ιδιοκτητών των οικοπαίδων, έτσι, προκειμένου να γίνουν έργα υποδομής. Κάναμε μια αναφορά για αυτούς που κάνανε, προσφύγαν στη δικαιοσύνη και δικαιωθήκανε και δεν θα πληρώσουν αυτή την εισφορά, γιατί ο Δήμος αμέλησε να βεβαιώσει αυτά τα χρήματα και να τα ζητήσει. Υπάρχει μια σχετική διορία, χρονική, που πέρασε και έτσι, ειδικά από το 2015 μέχρι το 2019, υπάρχει ένα πρόβλημα. Στην κουβέντα που κάναμε έτσι στον αέρα και το πήραν στην αντιπολίτευση, είπε ο Δήμαρχος ότι όταν θα έρθει η ώρα των έργων, εμείς θα κάνουμε έργα εκεί που στους ιδιοκτήτες που έχουν πληρώσει και όχι σε αυτούς που δεν πλήρωσαν. Εδώ ο Δήμαρχος είπε ότι ήταν σχήμα λόγου. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έργα για τους πάντες, ακόμα και για αυτούς που δεν πληρώνουν. Αλλά το τόνισε ότι ήταν ένα σχήμα λόγου, μια υπερβολή, αλλά και μια έκφραση αδικίας. Με την έννοια ότι αυτός που πληρώνει θα έχει τα έργα υποδομής, θα τα έχει επίσης και αυτός που δεν πληρώνει. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τελωνείο που είπαμε μέσα στον Οκτώβριο, περιμένουμε εξελίξεις και κυρίως αυτές θα πυροδοτηθούν με την άφιξη στην Καβάλα, προγραμματίζεται κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα, του Υπουργού Οικονομικών, του τσάρου της οικονομίας, του Κυριάκου Πιερακάκη, για να πιστοποιήσει αυτή τη συμφωνία. Στην κουβέντα που έγινε γι' αυτό, ο Δήμος Καβάλας είπε ότι έχουν προταθεί δύο σημεία για να μετεγκατασταθεί, μετακομίσει το τελωνείο της Καβάλας. Ένα είναι στο Βιοπά, στην είσοδο της Νέας Καρβάλης, και ένα στο εκθεσιακό κέντρο. Εκεί, στην έξοδο της Νέας Καρβάλης. Περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Υπάρχει και μια πρόταση της αντιπολίτευσης του Χρυσανίδη, του Χαραλαμπού, για δημιουργία τελωνίου στο Φίλιππος Β, στο λιμάνι. Αλλά δεν βλέπω να προχωράει αυτή. Και αφού είμαστε στα ζητήματα του λιμανιού, να πούμε ότι ειδικά το καλοκαίρι, το ξέρουμε, το ζούμε, όταν έρχεται ή φεύγει κάποιο καράβι για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στο κέντρο της πόλης Καβάλας δημιουργείται το αδιαχώρητο. Καθυστερήσεις, ταλαιπωρία. Είναι μια γνωστή εικόνα, έτσι. Προκειμένου να την αποφύγουμε, στο Δήμο Καβάλας είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να προταθεί και στο Υπουργείο, γιατί αυτό αποφασίζει, τα πλοία αυτά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που κάνουν τα δρομολόγια να μην μπαίνουν στο λιμάνι της Καβάλας, να πηγαίνουν στο Φίλιππος Β. Αυτή όμως η εξέλιξη, σύμφωνα με τον κύριο Μουριάδη, συνάντησε τη στεναρή αντίδραση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Αλκαβάλας, του κυρίου Βλάχου, του Άγγελου Βλάχου, ο οποίος μίλησε και για αντισυνταγματικότητα και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει. Εδώ να πούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα έσοδα του ΟΛΚ είναι και ένα κομμάτι από τα εισιτήρια που εκδίδονται για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από όλους. Αν δείτε στο απόκομα που παίρνουμε ως επιβάτες, θα δείτε ότι πέρα από το ΦΠΑ, από το φόρο, υπάρχουν και χρεώσεις υπέρ ΟΛΚ και υπέρ δημοσίου. Αν δηλαδή δεν έχουμε το καράβι να αράζει εδώ και να έρχεται στο Απόλλωνος Παύλος και να πάει στο Φίλιππος, αυτά τα χρήματα χάνονται. Είναι και αυτό. Πάμε τώρα σε μια εξέλιξη που ομολογώ δεν τη γνώριζα, αλλά

συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει να κάνει με το κοίτασμα του πρίνου. Η Ενατζίαν είπε ότι θα σταματήσει την παραγωγή γιατί το κοίτασμα δεν είναι πλέον. Είναι ασύμφορο. Είναι ασύμφορο, φανταστείτε, με την τιμή του πετρελαίου να είναι πάνω από 100 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται και ζητήματα στην αγορά της Καβάλας με τους εργαζόμενους που είναι εδώ, δουλεύουν και καταναλώνουν, διαβιούν. Ζουν στην περιοχή μας. Αποτυπώθηκε, υπάρχει στη σκέψη να εκμεταλλευτούν το κοίτασμα ε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πού βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την εκμετάλλευση του ε.

Πάμε τώρα στην πεσμένη γέφυρα και στο παλιό νοσοκομείο. Άλλο μεγάλο θέμα, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Και έχουν γίνει πράγματα που επίσης δεν τα γνωρίζαμε, ενώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όλες τις δηλώσεις, τέλος πάντων. Σε ό,τι έχει να κάνει με το παλιό νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ετοιμάζεται ένας διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του παλιού νοσοκομείου. Να δούμε ποιοι θα ενδιαφερθούν. Τώρα, αναφορικά με τη γέφυρα, την πεσμένη γέφυρα. Η περίπτωση να διορθωθεί και να γίνει ξανά η κυκλοφορία από εκεί έχει αποκλειστεί. Έχει αποκλειστεί γιατί είναι μια ακριβή, πολύ ακριβή υπόθεση. Υπολογίζεται ένα κόστος της τάξης των 5 με 6 εκατομμυρίων. Δηλαδή να συντηρηθούν τα βάθρα και να συντηρηθεί επίσης και να βελτιωθεί η κατάσταση στο δόστρωμα. Τα βάθρα είναι οι κολόνες, έτσι. Ο Δήμος Καβάλας πρότεινε στην Εγνατία ΑΕ που αυτή έκανε τις μελέτες για να δούμε τι μπορεί να γίνει και με ποιο κόστος στην πεσμένη γέφυρα, πρότεινε να γίνουν επισκευές σε αυτή την γέφυρα, αλλά αυτή να μην χρησιμοποιηθεί για την κυκλοφορία των οχημάτων, να γίνει πεζογέφυρα. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτό το βάρος από τα οχήματα. Οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία, οτιδήποτε. Όμως, εδώ ακούστηκε κάτι που έχει σημασία. Ότι κανείς με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην πεζογέφυρα, μάλλον στη γέφυρα στην πεσμένη, με τα βάθρα που είναι σε κακή κατάσταση, κανείς μηχανικός δεν είναι διατεθειμένος να βάλει την υπογραφή του. Για να γίνει όχι γέφυρα κυκλοφορίας οχημάτων, ακόμα και πεζογέφυρα. Βάζει το χέρι του στη φωτιά εδώ και δεν θέλει να το κάνει. Και άρα ούτε πεζογέφυρα θα έχουμε σε εκείνο το σημείο. Τι θα έχουμε κάποια στιγμή στο μέλλον? Κατεδάφιση της πεσμένης γέφυρας, αλλά όχι σε όλο της το εύρος. Κάποια μέτρα, αρκετά μέτρα, αυτά κυρίως που είναι κοντά στο Καρνάγιο, θα διατηρηθούν. Και εκεί, γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση, και εκεί θα γίνει μια μικρότερη σε έκταση πεζογέφυρα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Τέλος, για να αλλάξουμε θέμα και έτσι να κλείσουμε. Σε επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένονται και οι απολογισμοί τόσο από το Κοσμόπολης όσο και από το Φεστιβάλ των Φιλίππων. Ένα πρώτο στοιχείο που ακούστηκε για το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι ότι είχαμε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στις εκδηλώσεις που έγιναν στο Αρχαίο Θέατρο. 33 με 35.000 ήταν οι θεατές που παρακολούθησαν τις παραστάσεις, όλες τις εκδηλώσεις, και κάποιες βεβαίως δεν έγιναν και άρα θα μπορούσε αυτή η θέαση να ήταν πολύ μεγαλύτερο αριθμός. Όπως για παράδειγμα η συναυλία της... η τελευταία συναυλία που δεν έγινε. Όπως και να έχει όμως, αυτός ο αριθμός, 33 με 35.000, ήταν αριθμός ρεκόρ. Για τη Φριτζίλα, τη μέρα θα Φριτζίλα λόγος.

0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Η ώρα είναι 9.30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12, για το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: talk about.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον

0: τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα

0: και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή

0: αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α. 88,6.
9: Let's go.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666.

0: 96. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.
1: Καλώς το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης, 6 του Οκτωβρίου. Ξεκινάμε παρέα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, στον Αλφα Ράδιο, στο 88,6. Σε μια ημέρα που υπάρχουν πολλές εξελίξεις, σε μια ημέρα που εδώ, τουλάχιστον στην Καβάλα, δεν ξεκίνησε καλά. Ο λόγος για την... για τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Καβάλας, επιδημαρχίας Δημήτρα Στανάκα, του Ανέση Τσουρουκίδη. Θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα έχουμε σε όλα τα επίπεδα εξελίξεις. Σήμερα έχουμε επισκέψεις στη χώρα μας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, θα έρθει το απόγευμα και η ατζέντα περιλαμβάνει των επαφών πολλά ζητήματα και περιμένουμε και εκπλήξεις. Θα το δούμε. Θετικές θα θέλαμε. Σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα συνεχίσουμε μια κουβέντα που ξεκινήσαμε χθες και για τεχνικούς λόγους την βάλαμε σε αναστολή, να το πω έτσι. Ο λόγος για τα αδέσποτα. Σήμερα, όπου στο λιμάνι της Καβάλας έχει καταφτάσει από το πρωί ένα μικρό στο μέγεθος αλλά πολυτελές κουραζιερόπλοιο, το Star Legend, που μεταφέρει περίπου 300 επιβάτες, τουρίστες.

Λοιπόν, όπως σας είπαμε, η μέρα δεν ξεκίνησε καλά. Μάθαμε τα άσχημα νέα για το θάνατο του Ανέστη Τσουρουκίδη, ο οποίος ήταν γνωστός αρχικά ως συνδικαλιστής στο κομμάτι των αυτοκινητιστών, όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την Ελλάδα. Ήταν επί πολλά χρόνια συνδικαλιστής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, μάλιστα, των αυτοκινητιστών. Ασχολήθηκε με τα κοινά. Ήταν αντιδήμαρχος επιδημαρχίας Δήμητρας Τσανάκα. Και έφυγε ξαφνικά τα ξημερώματα σήμερα. Οι πληροφορίες μιλούν για ανακοπή. Η κηδεία του Ανέστη Τσουρουκίδη

Στις 6 στην εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, στις Κρινίδες. Στο χωριό του. Στην πατρίδα του. Μια πατρίδα που από τη στιγμή που έφυγε από τα κοινά, προσπαθούσε έτσι να αναδεικνύει θέματα, ζητήματα που απασχολούν εκεί την περιοχή. Ένα από αυτά ήταν και η πεζόδρομη, η κατάσταση των πεζοδρόμων στις Κρινίδες. Ξαφνικό, πολύ ξαφνικό αυτό και βεβαίως πάρα πολλοί φίλοι του η θλίψη είναι και η λύπη είναι κυρίαρχα σε έτσι συναισθήματα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Με το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου είχαμε και την ανακοίνωση, πάντα συμβαίνει αυτό, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας για την κίνηση στα λιμάνια. Λιμάνια Κεραμωτή Λιμένας, Καβάλα Πρίνος και βεβαίως Καβάλα για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Συνολικά τον Σεπτέμβριο διακινήθηκαν από τα λιμάνια της Καβάλας προς το νησί της Θάσου περισσότεροι από 360.000 επιβάτες. Ενώ σε αυτό το διάστημα είχαμε και ρεκόρ τριετίας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όχι άσχημα. Συνολικά 362.842 ήταν οι επιβάτες στις γραμμές Κεραμωτή Λιμένας, Καβάλα Πρίνος, αλλά και Καβάλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το αποτύπωμα των οχημάτων και σε αυτές τις τρεις γραμμές που ξεπέρασαν τις 90.000, 90.593 οχήματα πέρασαν. Από αυτές τις 362.000, οι 313 αφορούν τη βασική γραμμή, τη βασική σύνδεση της υπηρετικής Καβάλας με το νησί της Θάσου, που είναι Κεραμωτή Λιμένας. Εδώ να πούμε ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι ρεκόρ, αλλά είναι σχεδόν ο ίδιος με τον περσινό. 313 τώρα 233, ενώ πέρσι ήταν 314-843. Ίδια, έτσι. Και ελαφρώς αυξημένος το 24. Σε σχέση με το 24. Το 24 ήταν 309.000. Από αριθμούς το ξέρουμε, είμαστε καλά. Από κίνηση, από τζίρο δεν ήταν και τόσο καλή η χρονιά, όπως λένε οι επαγγελματίες.

Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο στην Καβάλα και το κυριότερο θέμα ήταν η ασφάλεια των γηπέδων. Έχει συσταθεί μια επιτροπή, έχει ολοκληρώσει αυτό το έργο της για να δει τις συνθήκες ασφάλειας σε όλα τα γήπεδα, κυρίως ποδοσφαιρικά, του Δήμου Καβάλας. Περιμένουμε αυτό το πόρισμα. Αλλά οι πρώτες εικόνες από αυτού του πορίσματος είναι ότι δεν υπάρχουν βασικές ελλείψεις. Όμως, στο κυρίαρχο θέμα που είναι η απόσταση του αγωνιστικού χώρου από τις εξέδρες ή την περίφραξη των γηπέδων, η Καβάλα θα κινηθεί στα όρια που θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί αλλά και η ΕΠΟ για τα παιχνίδια αεθνικής, δηλαδή απόσταση 5 μέτρων. Πώς θα γίνει αυτό? Πολύ απλά. Και έτσι έπρεπε να γίνει παντού. Και φαντάζομαι ότι θα γίνει. Μακάρι μάλλον να γίνει. Θα μειωθεί η έκταση του αγωνιστικού χώρου. Θα αλλάξουν οι διαγραμμίσεις. Για να υπάρχει, επαναλαμβάνω, ένα

έτσι, μια απόσταση ασφαλείας 5 μέτρων. Που νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην προκειμένη περίπτωση, εκεί στα 2,5 μέτρα που ήταν στην Παναγία της Θάσου, δεν έκανε. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε πρώτα όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο και επιστρέφουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
6: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, στρατηγέ.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε, έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε. Το βασικό είναι

0: η επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας το απόγευμα. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, γιατί διαβάζω και ακούω πολλούς. Έχουμε σηκώσει υψηλά τον πήχη των προσδοκιών από αυτή την επίσκεψη. Τι πιστεύετε θα συμβεί, κύριε Καβουρίδη?
1: Νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή και σαν συμβολισμός και σαν ουσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Σαν συμβολισμός, γιατί έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πέραν τούτου είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ένας Υπουργός Εξωτερικών που έχει δείξει τις προθέσεις του. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι τάσσεται με τα ελληνικά συμφέροντα για να θέλετε. Βλέπει την Ελλάδα ως παράγοντα που μπορεί να εξυπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα και ταυτόχρονα να προωθήσουμε και εμείς τη δική μας ατζέντα. Είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία. Νομίζω αύριο τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έχουν αναφορές.
0: Γιατί ναι, την παρακολουθούν αυτή την επίσκεψη, πραγματικά.
1: Πάρα πολύ. Ο Ρούμπιο έχει πάρει ξεκάθαρη στάση εναντίον της Τουρκίας και για στα θέματα, η στάση που τήρησε με το Ιράν, στη Γάζα και σε άλλα θέματα. Ένας άνθρωπος που έχει ταχθεί υπέρ του άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Και μιλάω για το συμβολισμό. Τώρα, όσον αφορά την ουσία,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κυρίως το ενεργειακό κομμάτι και ταυτόχρονα και με το αμυντικό. Συνθέτουν, είναι ένα κομμάτι στο παζλ του IMEC, δηλαδή του άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ και επιπλέον το IMEC αυτού του στατικού διαδρόμου αμερικανικής εμπνεύσεως και σχεδιασμού, ιδία μέσα Ανατολή, Ελλάδα και Ισραήλ, Ελλάδα και Ευρώπη, που είναι ανταγωνιστικό στο συμφερόν τη Τουρκία. Η Τουρκία αισθάνεται ότι απομονώνεται. Νομίζω ότι ο στρατηγικό διάλογο θα εστιάσει, τουλάχιστον όπω αναφέρουν και τα δικά μα μέσα μαζική ενημέρωση, όπου έχουν και πηγέ στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε θέματα ενέργεια και άμυνα. Στον αμυντικό τομέα, νομίζω δεν έχουμε κάτι καινούριο.
0: Δεν ελπίζουμε να πάρουμε τα όπλα, τα υποτίθεται τα ξεχωριστά που δεν τα αποδεσμεύουν εύκολα για τα F-35 οι Αμερικάνοι.
1: Κοιτάξτε, τα F-35 έχει δρομολογηθεί.
0: Όχι, για τα όπλα το F-35, αυτό λέω.
1: Για τα όπλα τα F-35 εγώ νομίζω ότι θα τα πάρουμε και είναι θέμα οικονομικό, νομικό κόμμα κυρίως και μετά. Τα υπόλοιπα νομίζω δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Επίσης προχωρά κανονικά η διαδικασία, η συνεργασία που έχουμε για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Μας έχουν δώσει περίπου 1000 τεθωρακισμένα οχήματα που τα έχουν διασπείρει στα νησιά μας και όχι μόνο. Ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη και από ό,τι διάβασα θα υπάρξει και υπογραφή ενός MOU, Μνημονίου Συνεννόησης, μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και κάποιες εθνοφρουράς στη Φλόριδα, κάτι που έχει κάνει και με την Κύπρο. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι πριν από μερικές ημέρες, 1 Οκτωβρίου, Εθνική ημέρα των Κυπρίων που κάνανε της Κύπρου, που κάνανε παρέλαση και το άγημα το αμερικανικό, κάτι που ενόχλησε την Τουρκία.
0: Πρώτη φορά έγινε αυτό, ναι.
1: Πρώτη φορά, μαζί με τις Αιγύπτου, της Γαλλίας
0: και της Βρετανίας.
1: Νομίζω στο ενεργειακό κομμάτι ο κάθετος άξονας, που και αυτό η Τουρκία βλέπει ότι παραγωνίζεται, ο κάθετος άξονας είναι γνωστό ότι είναι η Ελλάδα κόμβος για τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου του αμερικανικού LNG μέσω από τα λιμάνια σίγουρα της Αλεξανδρούλης, πιθανόν και της Καβάλας, προς την Ανατολική Ευρώπη και για την Κεντρική.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο αναβαθμίζει τη θέση μας, δηλαδή. Και νομίζω ότι ενοχλεί και την Τουρκία από την άποψη ότι σκεφτείτε τώρα το Αιγαίο να χρησιμοποιείται για καθημερινή συνεχή διέλευση αμερικανικών LNG. Ποια Τουρκία θα προκαλέσει?
0: Ακριβώς. Ο διάδρομος αυτός πρέπει να είναι ασφαλής και ήρεμος.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και νομίζω θα σε επίπεδο επίσης και μηνύματος δείχνει και μία ενίσχυση, γιατί μην ξεχνάμε ο Ρούμπιο είναι θειασότης, είναι υπερασπιστής του 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ πλάς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ούτως ή άλλως θα είναι θετικό για την ελληνική, για την Ελλάδα μας.
0: Και να πούμε ότι ο Ρούμπιο και πριν πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών και πριν γίνει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ στην αντιπολίτευση, ήταν μαζί με τον Μενέντες ως γερουσιαστές οι πιο ένθερμοι στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ. Δηλαδή δεν είναι τώρα Δεν έχει τώρα αυτές τις θέσεις. Τις είχε από, ακόμα πριν μπει στο γραφείο

0: στο office του Υπουργού Εξωτερικών. Έχει αυτό τη σημασία του.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αυτά είναι τα πιστεύω του. Δεν υποχρεώνεται από αυτή τη γραφειοκρατία, από τη στρατηγική των ΗΠΑ, μια κοινή επικεφαλή του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά είναι και τα πιστεύω του και είναι ακόμα πιο δυνατό. Αυτό πιο σημαντικό για μας. Και να σου πω και από ό,τι φαίνεται, μπορεί να είναι και στο μέλλον και διάτοχος.
0: Ναι, από ό,τι λέγεται.
1: Από ό,τι λέγεται, είναι σημαντικό. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι αυτό έχει και μια άλλη, προσθέθηκε το κερασάκι στην τούρτα στο εξής, ότι απέναντι στον υφιστάμενό του, τον Αμερικανό πρόεδρο στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας φίλος του Τραμπ και ο οποίος προωθεί την τουρκική ατζέντα, όπως έχει φανεί από τότε που διορίστηκε εδώ και 2-2,5 χρόνια, έρχεται αυτός και κουκουλώνει και δείχνει την επίσημη προτίμηση της πολιτικής των ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα θέματα Exxon Mobil και Chevron στα δυτικά και νοτίως
0: της Κρήτης,
1: οικόπεδα της Κρήτης, που κάποιο από αυτά, το ανατολικότερο ακουμπάκι στο τουρκολογικό μνημόνιο, που αποτελεί τον πυρήνα της γαλάρης πατρίδας για τους Τούρκους, το τουρκολογικό μνημόνιο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δίνει και μία λαμπρότητα, θα έλεγα, σε αυτή την επίσκεψη, το πρόγραμμα ομιλία στην ΜΝΙΚΑ.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ήταν δική του επιθυμία να μιλήσει στην ΜΝΙΚΑ, από ό,τι αντιλήφθηκα, από ό,τι διάβασα. Το ήθελε πολύ.
1: Το γνωρίζω. Πολύ πιθανό να είναι έτσι και να σου πω και ποιος δεν θα ήθελε να μιλήσει από ένα χώρο που είναι το κέντρο της φιλοσοφίας, το κέντρο της κλασικής Ελλάδας και του αρχαίου, του ελληνικού πολιτισμού της κλασικής εποχής. Νομίζω ότι αύριο θα δούμε και το αποτύπωμα, γιατί σίγουρα οι Τούρκοι θα δείξουν την ενόχλησή τους ή και μεθαύριο στα τουρκικά μέσα μαζί της
0: ενημέρωσης.
1: Γιατί εγώ δεν περιμένω να υπάρξει κάποια αναφορά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και συζητήσεις σε επίπεδο ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν πάρει θέση για το θέμα του καλωδίου, γιατί νομίζω ότι θα απέχει από μια, δεν έχει λόγο να το κάνει, αλλά αν υπήρχε και μια τέτοια στήριξη.
0: Θα ήταν ότι καλύτερο.
1: Ότι καλύτερο, αλλά και μόνο και από μόνο το γεγονός ότι έρχεται και θα συζητηθούν τέτοια θέματα ενέργειας, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το καλώδιο μπορεί να είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Έχει συνδέει το Ισραήλ που επίσης, και την Κύπρο και την Ελλάδα, που επίσης το Ισραήλ, μην ξεχνάμε ότι είναι και από τις. Ο Ρούμπιο δείχνει μια συμπάθεια προς το Ισραήλ. Τον έχουμε δει στις επιλογές του, ακόμη και σε δύσκολες επιλογές, τον είδαμε πως ήταν αρνητικός όσο μπορούσε να σαν υπουργός εξωτερικών, όταν στην ουσία το Ισραήλ έμπαινε στο περιθώριο με τις επιλογές Τραμπ την τελευταία διετία και με τη Γάζα, θυμάστε με το
0: ελληνικό σχέδιο,
1: και με το Ιράν κτλ.
0: Επίσης, και να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, σε συμβολικό επίπεδο έχει τη σημασία του ότι έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει και στην Άγκυρα, έρχεται στην Αθήνα και δεν πάει στην Άγκυρα, γιατί στο παρελθόν όποιοι έκαναν αυτό το ταξίδι πήγαιναν και στη μία πλευρά, πήγαιναν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι γεγονός, γιατί οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να τηρήσουν μια ισορροπία σε επίπεδο συμβολισμών, όταν, γιατί μια επίσκεψη από μόνη της έχει και το συμβολικό χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η επίσκεψη. Εντάξει, εδώ μιλάμε για στρατηγικό διάλογο εκτός γύρους, νομίζω είναι Ελλάδας,
0: ναι, εκτός,
1: και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος ενισχύει και τον άξονα Ελλάδα και προϊστέλη που ενοχλεί την Τουρκία. Δεν πάει στην Τουρκία. Είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στην Άγκυρα. Και επαναλαμβάνω και πάλι, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και φάνηκε και από την εκδιακυβερνήσεως Biden, θα θυμίσω που έχει καλέσει πριν να αποχωρήσει, νομίζω Νοέμβριος ήταν, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Δουλίδη, γιατί φαίνεται ότι η στρατηγική των ΗΠΑ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γενικότερα δείχνουν μια προτίμηση σε σταθερούς πυλώνες, σε πυλώνες σταθερότητας, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό θα, όπως φαίνεται, είναι και μια προτεραιότητα της Αμερικανικής γραφειοκρατίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Αμερικανικής Διπλωματίας.
0: Το βαθύ κράτος στην ουσία.
1: Ακριβώς, είναι το βαθύ κράτος.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο και την άποψή σας, στρατηγέ, για το επόμενο μεγάλο θέμα, που το αναφέρατε έτσι, έστω και λίγο σε αυτό που μας είπατε, την ενεργητική διασύνδεση. Έχει μαρκαριστεί μια ημερομηνία, 26 Οκτωβρίου, ότι μπορεί τότε να ξεκινήσουν οι εργασίες, να πάνε εκεί τα περίφημα έτσι, καράβια έξω από την Κάσο και

0: να αρχίσει αυτή η υπόθεση για την οποία τόσα πολλά έχει λεχθεί. Η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Και η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Εδώ, πού βρισκόμαστε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
1: Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι αυτή δίνει τις άδειες, αυτή ελέγχει το χώρο. Είναι παράνομο αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αν κάτι που κάνεις είναι τελικά συμβατό ή όχι με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την ούγκλος, αλλά μην ξεχνάμε, σημασία έχει αν μπορείς να υποστηρίξεις τις επιλογές σου, άσχετα από το αν στηρίζεσαι στο διεθνές δίκαιο ή όχι. Και το κάθε τέλει είναι παράνομο. Έχουμε κάθε δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας δέντρα στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά πρέπει δεν το κάνουμε γιατί παρά το γεγονός ότι είναι μια παράνομη απόφαση της Τουρκίας Εθνοσυνέλευσης του Ιουνίου του 1995, βλέπουμε δε ότι η Τουρκία λόγω της βούλησης και της αποφασιστικότητας λέει ότι εγώ δεν το δέχομαι. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία, έχει το διεθνές δίκαιο, αλλά αν είσαι συμβατός. Αλλά νομίζω μεγαλύτερη σημασία έχει εάν μπορείς να υποστηρίξεις τη θέση σου η οποία ταυτίζεται με το διεθνές δίκαιο. Στην Κάσο δεν το κάναμε. Τώρα νομίζω ότι έχουμε βάλει και τον γαλλικό παράγοντα. Εάν ζητηθεί, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό, η άδεια από την Τουρκία, επαναλαμβάνω, είναι παράνομο γιατί δεν έχει υπογραφεί ΑΟΣ, δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία γεφαλοκρηπίδα με την Τουρκία. Και έρχεται η Τουρκία, επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο ναι, μεν είναι παράνομο, αλλά δεν πάει να το υποστηρίζει. Στη βάση αυτού είχε γίνει και η αμφισβήτηση στην Κάσο. Εάν ζητηθεί άδεια από την Τουρκία κάτω από το τραπέζι, τότε η Τουρκία δεν θα αντιδράσει. Εάν όμως δεν ζητηθεί, που εγώ αυτό θα ήθελα να γίνει, δεν έχουμε κανένα λόγο να δίνουμε αναφορά στην Τουρκία. Εγώ παρά τις απειλές του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι δεν μπορείτε να κάνετε καμία δραστηριότητα χωρίς την άδειά μας,
0: ναι.
1: Εγώ δεν περιμένω να σου πω κάτι. Περιμένω να υπάρξει μια αντίδραση τουρκική σε επίπεδο ναύτεξ, δεσμεύσει περιοχών ή οτιδήποτε άλλο, ή μπορεί οι Τούρκοι να βγάλουν κάποια πλοία στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν όμως να προχωρήσουν και να εμπλέξουν, να απαγορεύσουν αυτή την
0: στρατιωτική. Να το υποστηρίξουν στρατιωτικά, λέτε όλο αυτό.
1: Μπορεί να το υποστηρίξει, αλλά δεν τολμάει η Τουρκία. Τι θα κάνει, δηλαδή θα χτυπήσει, θα βουλιάξει, και αν το πλοίο συνεχίζει να κάνει έρευνες ή πόντιση καλωδίου ή οποιαδήποτε έρευνα στη βάση αυτού του προγράμματος. Θα τολμήσει η Τουρκία να χτυπήσει ένα πλοίο πολιτικού τύπου σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό? Εγώ νομίζω είναι καθαρά, είναι μια μπλόφα της Τουρκίας.
0: Ξέρετε κάτι, στρατηγέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ μήπως θα αρχίσουμε να παίζουμε με τις λέξεις, με την έννοια ότι η Τουρκία θέλει να έχει μια ενημέρωση και αυτή την ενημέρωση που μπορεί να την έχει από τη γαλλική εταιρεία να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι ζητάει την άδεια η γαλλική εταιρεία για να κάνει αυτές τις εργασίες. Μήπως εκεί μπλέξουμε, να πούμε δηλαδή να μπλέξουμε σε αυτή την περίφημη δημιουργική ασάφεια, εμείς τι εννοούμε, εσείς τι εννοείτε, και για να γίνει δουλειά και να είμαι όλοι ευχαριστημένοι?
1: Κοιτάξτε, το είπα από την αρχή, αν θυμάστε. Εάν πάμε σε αυτή τη διαδικασία, που μετά ξέρετε η Τουρκία θα βγει, όπως έκανε και με την Κάσο, η Τουρκία θα βγει και θα πει: ζήτησαν άδεια από μένα. Λοιπόν, τότε νομίζω θα δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική κοινή γνώμη, στην ελληνική πολιτική σκηνή.
0: Και ειδικά τώρα που είμαστε και προεκλογικά. Εδώ είναι, δηλαδή, όλα μετράνε. Ναι.
1: Βέβαια, αν γίνει αυτό, που δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Νομίζω θα είναι κάτι λάθος. Δεν ξέρω, η Τουρκία θα πρέπει να φανεί ότι για να μην αντιδράσει, ότι ήταν ζητήθηκε άδεια από αυτήν για να δείξει ότι είναι το απόλυτα αφεντικό και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε προφήτες. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό, γιατί στην ουσία θα παραδεχόμαστε
0: ότι ναι, έχει δικαιοδοσία η Τουρκία.
1: Του τουρκολιβικού μνημονίου, τη γαλάζια πατρίδα, και η Τουρκία θα πάρει αέρα στα πανιά τη και μετά όπου πηγαίνουμε να κάνουμε μια δραστηριότητα σε οποιοδήποτε σημείο δυνητική δική μα ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, η Τουρκία θα λέει: πάρε άδεια από μένα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μετά ανοίγει ο ασκός του αιώλου.
0: Μιλήσαμε για την Τουρκία και για τις δυνατότητές της, τέλος πάντων έστω και θεωρητικά. Η χώρα μας, όλο αυτό το ανάστημα που θέλει να ορθώσει, να μην ξαναέχουμε μια Κάσος 3 στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, μπορεί να το υποστηρίξει στρατιωτικά? Είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να το κάνει?
1: Φυσικά, εγώ πιστεύω ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, γιατί εκεί θα δοκιμαστεί το λιμενικό ακτοφυλακή μας και κυρίως οι αεροναυτικές μας δυνάμεις, στην αεροπορία υπερέχουμε σταθερά τη Τουρκία. Στο ναυτικό επίσης

0: θυμόμαστε, το έχει πει ο Ταπλίοπλο, ο Τούρκος αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, διοικητής ναυτικών δυνάμεων, που παρατάστηκε η θητεία του, είναι και τώρα, είχε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε καινούργια πλοία επιπλέον μονάδες για να μπορούμε, λέει, να αντιμετωπίσουμε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Παραδέχτηκε ότι και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο ίδιος ο Τούρκος διοικητής των ναυτικών δυνάμεων, ο αρχηγός του ΓΙΑΝ, όπως λέμε εμείς, νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να το υποστηρίξουμε και νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην Τουρκία μέσα από μία μπλόφα, εγώ έτσι το βλέπω, να υποχωρήσουμε, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι, άλλη μία υποχώρηση σε αυτό δεν
1: θα είναι καταστροφική, το είπατε, δεν το συζητάμε.
0: Είναι καταστροφική.
1: Ναι. Πάντως, εδώ και τελευταία ερώτηση, διακρίνω και ένα άλλο είδος, και ένα άλλο είδος πολέμου. Είναι ο ψυχολογικός πόλεμος, είναι τα δημοσιεύματα, είναι οι δηλώσεις, είναι όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται στην Τουρκία και μεταφέρεται στη χώρα μας. Ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι, ότι οι Τούρκοι θα αντιδράσουν, ότι οι Τούρκοι έχουν το πάνω χέρι. Και αυτό, και αυτός ο πόλεμος διεξάγεται. Και αν μη τι άλλο, σε κάποια μερίδα του κόσμου εδώ στη χώρα μας περνάει. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς περνάει. Το έχω πει πολλές φορές ότι οι Τούρκοι τον πόλεμο εναντίον του κόσμου τον έχει αρχίσει μέσω του επικοινωνιακού πολέμου, της άσκησης ψυχολογικής πίεσης, προπαγάνδα θα έλεγα. Είναι απίστευτα τα μηνύματα που περνάνε στην Ελλάδα, δυστυχώς και με κραυγές, θα έλεγα, έλλειψης ψυχραιμίας, που είχα την κάνουμε τριχιά. Η 51 ταξιαρχία καταδρομών δεν πήγε ακόμα στο ΣΟΚ και εμείς είπαμε ότι είναι ήδη εκεί. Επειδή το είπαν οι Τούρκοι, αναπαράγουμε θεωρίες των Τούρκων για έτοιμα οπλικά συστήματα τα οποία δεν έχουν. Ένα χαρακτηριστικό να σας πω ότι ο τουρκικός στόλος, ο αντιεροπορικός, ανακοινώθηκε επίσημα που παρευρέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν τον Ιούλιο του 2025 και τώρα προχθές ήταν να κάνουν ξανά παρουσίαση μετά από 1,5 χρόνο και όταν δοκιμάστηκαν με τους Ιρανικούς πελάβρους και τα ντρόνς από Ρωσία δεν απέδωσαν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία και μόνο με την επικοινωνία παρουσιάζει κάποιες δυνατότητες που δεν έχει, αλλά δυστυχώς περνάνε άκρητα, αφιλτράριστα.
1: Ναι. Ως δεδομένα.
0: Ως δεδομένα και ζημιά και στη Βουλή μας στην αποφασιστικότητα βλέπουμε ότι η Τουρκία θέλει στην ουσία να κερδίσει κάτι από. Γνωρίζουμε τι θέλει, τις αξιώσεις να ικανοποιηθούν, οι αξιώσεις της εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, χωρίς να υπάρχει πολεμική τριβή, σύγκρουση και μόνο μέσα από την επικοινωνία. Νομίζω αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μια διεύθυνση αντίστοιχη με την τουρκική διεύθυνση επικοινωνίας που μπορεί να φιλτράρει αυτά τα μηνύματα και να παράγει μηνύματα αντίστοιχα προς την τουρκική πλευρά. Επαναλαμβάνω και πάλι, ο πόλεμος για την Τουρκία με την Ελλάδα έχει αρχίσει και ξεκίνησε με το επικοινωνιακό πόλεμο.
1: Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα, πρέπει να το παραδεχτούμε σε σχέση με την άλλη πλευρά. Ναι, και πρέπει να γίνουν βήματα και σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η ψυχολογία παίζει το ρόλο της, όπως και να το κάνουμε. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, ήταν για ακόμα μια φορά πολύ χρήσιμη. Καλή συνέχεια. Ήταν ο στρατηγός Λάζαρος Καμπουρίδης, από τους γνώστες, πολύ καλούς γνώστες της τουρκικής πραγματικότητας. Υπηρέτησε και ως στρατιωτικός ακόλουθος στην πρεσβεία της χώρας μας στην Τουρκία. Ήταν αυτός που ήταν στη θέση κλειδί το 2015 όταν έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία και ήταν αυτός που έδινε πληροφορίες και μάλιστα αξιόπιστες πληροφορίες και τα γνωρίζαν στα κέντρα διοίκησης εδώ της χώρας μας ακριβώς πράγματα πριν δημοσιοποιηθούν και πριν έτσι πάρουν έκταση. Μιλάμε για έναν σοβαρότατο αξιωματικό που, επαναλαμβάνω, κυρίως στο κομμάτι της Τουρκίας είναι από τους πιο εξειδικευμένους. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιοχή.

0: συνηθισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη.
3: Πινακότη.
2: Από τα λόμου.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Επιστροφή! Επιστροφή και αλλαγή θέματος, αλλαγή κλίματος. Φεύγουμε από τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πάμε στα δικά μας. Πάμε στη λεγόμενη καθημερινότητα, γιατί και το ζήτημα των αδέσποτων, ζήτημα καθημερινότητας είναι. Είναι ένα μέγα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, ένα πρόβλημα εδώ στην περιοχή της Καβάλας, όπου έχουμε πει ότι αυτό το πρόβλημα, όσο περνάει ο καιρός, τόσο γίνεται, η κατάσταση βελτιώνεται. Θα μας τα πει καλύτερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας, ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιλικάκη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους αγρότες.

0: Λοιπόν, η κουβέντα κανονικά έπρεπε να γίνει τη Δευτέρα, γιατί την Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Αδέσποτων, αλλά δεν, δεν τα καταφέραμε για τεχνικούς λόγους. Θα την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
1: Εμείς που ασχολούμαστε με τα αδέσποτα καθημερινά, πρέπει να πράσουμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχωρίζουμε ότι είναι η μέρα των ζώων. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα, να ξέρετε, η προσοχή μας και η αγάπη είναι καθημερινή. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά έχω 9 σκύλους στην κατοχή μου.
0: 9?
1: 9 και είχαμε και ένα στο σπίτι που πέθανε 16 χρονών. Καταλαβαίνετε τι έγινε στο σπίτι.
0: Ναι, είναι μέλος της οικογένειας τελικά, εξελίσσεται σε μέλη της οικογένειας.
1: Εννοείται. Ο μικρός μου ο γιος ήταν 4 χρονών όταν τον πήραμε, τώρα είναι 20, ο σκύλος πέθανε 16. Μεγαλώσανε μαζί.
0: Ναι, ναι,
1: όντως. Οπότε όντως. Πραγματικά ένα μέλος της οικογένειας ήταν.
0: Και φεύγει ένα μέλος της οικογένειας και η απώλεια είναι μεγάλη, εννοείται.
1: Ακριβώς. Είναι, χάνεις τον άνθρωπό σου. Ο σκύλος ήταν ο μόνος που όταν πήγε να σου πει τι χαιρότανε. Όλοι οι άλλοι εξαφανίζονταν.
0: Ναι, το ξέρουμε. Είναι, όλοι και να σε εγκαταλείψουν το σκυλί σου, αν σε αναγνωρίζουν ως το αφεντικό σου, θα σε ακολουθεί για πάντα.
1: Όσοι έχουν μεγαλώσει με ζώα στο σπίτι, οτιδήποτε να είναι αυτό, η αγάπη που σου δίνει δεν αναπληρώνεται και δεν πληρώνεται με τίποτα όμως.
0: Mm-hmm, όντως. Ναι, θέλω τώρα, με αφορμή αυτό που λέτε κύριε Τσιλικάκη, θέλω να πάρω μια κουβέντα που υπόθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει ένα πέναλτι, μια ποινή για αυτούς που θέλουν να πάρουν και παίρνουν εν τέλει κάποια ζώα, να τα αδέσποτα, να τα υιοθετήσουν, αλλά τελικά αλλάζουν γνώμη. Και η ερώτηση είναι, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στην περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εδώ είναι βάση της νομοθεσίας. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αναφέρθηκε το ότι κάποιος που παίρνει ένα ζώο, υιοθετεί ένα ζώο ή αγοράζει ένα ζώο από κάπου άλλο που εμείς δεν το προωθούμε.
0: Ναι,
1: αυτό υιοθετείται,
0: ναι.
1: Ο Δήμος έχει αρκετά ζώα τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν με πολλές παροχές, με δωρεάν στήρωση από παρασίτωση, εμβολιασμό, τσιπάρισμα, με άνθρωπο ο οποίος εκπαιδεύει ώστε να μπορεί να μπει μέσα σε ένα σπίτι ένας σκύλος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπόθηκε το ότι αυτός που φέρνει, επιστρέφει στον Δήμο ένα σκύλο, ο οποίος ήταν το παράβολο 300 ευρώ και στον κανονισμό που κάναμε στο καινούργιο καταφύγιο κτηνιατρίου του Δήμου πήγαμε 500.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και ποινή 2 χρόνια, δεν μπορεί να ξαναπάρει σκύλο.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο το πήραμε, πληρώσαμε ένα 500 έφυγε. Για κάποιον που έχει σκύλο στο σπίτι, για να είναι όπως πρέπει να είναι ο σκύλος, με τις εξετάσεις του, με τους εμβολιασμούς του, με την καλή τροφή του, γιατί έχει τροφή με 10 ευρώ, έχει τροφή και με 110 ευρώ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα για μια μεσαία κατάσταση. Δεν φτάνει το 50-60 το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό, δηλαδή το 500, είναι για 10 μήνες περίπου, ο οποίος, άντε ένα χρόνο, που είναι στην κατοχή του Δήμου. Από εκεί και πέρα, αν αυτός ο σκύλος δεν είναι τυχερός να υιοθετηθεί, θα είναι στο καταφύγιο του Δήμου για χρόνια.
0: Και η ερώτηση είναι, παραμένει.
1: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι συμπολίτες, το πληρώνουν το κόστος.
0: Έχουμε τέτοια περιστατικά στην Καβαλά, κάποιος πήρε και το επέστρεψε.
1: Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Ναι, έχουμε τέτοια περιστατικά. Αυτό έχει να κάνει προς τι όμως. Έχει να κάνει το ότι πλέον εμφανίζονται και τέτοια περιστατικά στην πόλη. Γιατί πλέον γίνονται έλεγχοι είτε από την δημοτική είτε από την ελληνική αστυνομία. Επεμβαίνει ο Δήμος σε τέτοιες καταγγελίες από μη καλή ευζοία. Και επειδή γίνονται συχνότεροι έλεγχοι, παλιά είχαμε το γεγονός ότι πηγαίναμε και ξαφνικά βρίσκαμε έναν σκύλο κάπου.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε από πού ήρθε αυτός ο σκύλος. Ήταν αυτή ακριβώς η περίπτωση. Επειδή τώρα λοιπόν γίνονται έλεγχοι, είτε από το Δήμο, είτε από την Δημοτική Ελληνική Αστυνομία, να μην ξεχάσουμε και τους θηριοφύλακες που έχουν ο Κυνηγητικό Σύλλογο.
0: Mm-hmm, όντως.
1: Θυμάμαι τα δεδομένα που είχα ζητήσει και μου δώσανε. Ο κυνηγητικός σύλλογος, μιλάμε για 2.800 ελέγχους και κυνηγούς από 3 θηροφύλακες την πολιτική Καβάλα.
0: Οι έλεγχοι αυτοί έχουν να κάνουν με την ταυτότητα των σκυλιών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Η ταυτότητα είναι αυτή που κάποιος πλέον δεν μπορεί να τον αφήσει το σκύλο κάπου. Γιατί πλέον έχει ταυτότητα. Ξέρουμε ότι αυτός ο σκύλος ανήκει στο Τζιτζιλικάκι Χρήστο. Ο Τζιτζιλικάκι Χρήστο πλέον, επειδή γίνεται έλεγχος και έχει τσιπ, δεν μπορεί να το βγάλει το τσιπ. Δεν μπορεί να αφήσει το σκύλο. Άρα τι θα κάνει, η τελευταία του επιλογή, αν θέλει να αφήσει το σκύλο, είναι να απευθυνθεί στο Δήμο να είναι

0: στα social media είτε στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς να δηλωθεί ο σκύλος με φωτογραφία και τον αριθμό τσιπτού και αν δεν υιοθετηθεί να επιστρέψει ο σκύλος στο Δήμο, να τον πάρει ο Δήμος, όχι να επιστρέψει, να τον πάρει ο σκύλος στο Δήμο να έρθει με 500 ευρώ παράβολο. Επειδή στη συζήτηση που κάνουμε κάποιος λέει καλά ένας θα πάρει ένα σκύλο, θα το κρατήσει 1-2 χρόνια και θα το αφήσει. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Να σας πω την τελευταία περίπτωση. Μια κυρία η οποία μένει στο εξωτερικό, οι γονείς της είχαν ένα σκυλάκι στο σπίτι. Συγχωρέθηκαν και οι δύο οι γονείς, η κυρία αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει να πάρει το σκυλάκι εκεί που μένει. Και ο μοναδικός λόγος, τρόπος ώστε ο σκύλος να βρεθεί μια οικογένεια, να έχει φαγητό, να είναι να έρθει στην οικογένεια του Δήμου.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Mm. Περιπτώσεις από ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι, που έχουν 2-3 σκυλιά στο σπίτι και μπαίνουν φυλακή. Τι θα γίνουν αυτά τα σκυλιά?
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Υπάρχουν
0: τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Μπορούμε να πούμε δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό αποτρέπει ο έλεγχος που κάνουμε και γι' αυτό υπάρχουν και περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις πλέον στο να γυρνάνε κάποιοι τα σκυλιά πίσω. Γιατί φοβούνται να τα αφήσουν. Τα πρόστιμα φυσικά είναι τεράστια. Έτσι μπορεί να φτάσει μέχρι και 30.000 ευρώ ένα τέτοιο πρόστιμο. Είναι ποινικό αδίκημα, είναι φυλάκιση, είναι πολλά κουτάβια. Αν θυμάστε καλά, πολλές φορές πεταμένα σε κάδους, σε σκουπίδια δίπλα.
1: Βεβαίως, αυτά τα φαινόμενα. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όλοι έχουν ένα κινητό, υπάρχουν κάποιες κάμερες οι οποίες καταγράφουν πολλά σημεία και έτσι μπορεί να βρεθεί πλέον.
1: Δεν το ρισκάρουν δηλαδή με αυτό, να το πούμε έτσι. Δεν ρισκάρουν.
0: Δεν θα πούμε ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει, αλλά σε πολύ λιγότερο.
1: Σε σχέση με το παρελθόν. Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, στο κομμάτι των. Μάλλον των στηρώσεων. Εδώ ναι, τα πάμε εξαιρετικά καλά. Έγινε και μια κουβέντα. Κάποια νούμερα αμφισβητήθηκαν, κάποιες προσθέσεις που έγιναν.
0: Δεν είναι θέμα αμφισβήτησης. Νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος είχε λάθος ενημέρωση. Εμείς στα μέσα του 24, αν δεν κάνω λάθος, 24-25 εκεί, στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των ζώων και είπαμε ότι. Παρόλο που εμείς δηλώνουμε τα ζώα στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς, υπάρχει μία μη ταυτοποίηση. Υπήρχε ένα λάθος στο σύστημα, διορθώθηκε αυτό και πλέον δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε τα τελευταία στοιχεία που βγάλαμε σαν Δήμος Καβάλας για την ημέρα των ζώων ταυτοποιούνται από το Εθνικό Μητρό Συντροφιάς. Ο Δήμος Καβάλας, βάσει της αξιολόγησης που πέρασε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ο πρώτος Δήμος της 22ης περιφέρειάς μας στις στηρώσεις. Είναι και τέταρτος δήμος στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται βάσει τέταρτος δήμος στην Ελλάδα, φαίνεται βάσει των χρημάτων που πήραμε. Για να σας δώσω έτσι δύο νούμερα, αυτοί που μας ακούν να καταλάβουν τη διαφορά και το πόσο τεράστια προσπάθεια γίνεται. Το 2023 ο Δήμος Καβάλας είχε πάρει 500 ευρώ από το κράτος για τις ενέργειες που είχε κάνει. Το 24 είχαν δώσει παράταση και τα δώσανε στο 25. Ο Δήμος Καβάλας πήρε 56.000 ευρώ.
1: Πρώτος, είπατε και την τριάδα. Η τρίτη θέση είναι η Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούω, βεβαίως. Ναι.
0: Νομίζω ότι έκανα λάθος, γιατί δεν ήμουνα. Δηλαδή δεν ήταν θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτος είναι το Ηράκλειο. Δεύτερος είναι ο Δήμος, νομίζω, Βόλου. Τρίτος είναι Ξάνθης, αλλά με πολύ μικρές διαφορές. Πολύ μικρές διαφορές.
1: Ναι, αλλά αφού λέμε είμαστε πρώτοι στην Ανατολική Μακεδονία, η Ξάνθη γιατί μας περνάει και είμαστε.
0: Γιατί βγήκαν τα στοιχεία αργότερα από την αξιολόγηση που κάναμε εμείς.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια καλή εικόνα σε αυτό το κομμάτι, από τις καλύτερες που υπάρχουν στη χώρα μας. Αυτό κρατάμε.
0: Να σας πω τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσάκη. Ο κύριος Χρυσάκης είναι ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου όταν ήρθε στα Εγγένεια, μπαίνοντας μέσα στο καινούριο καταφύγιο κτηνιατρίου, και αυτό μπορούν να το επαντηθεύσουν όσοι έχουν επισκεφτεί το χώρο αυτό. Μου λέει ότι δήμαρχε, έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πήχη εδώ, είσαι πρότυπο. Mm. Του λέω, η δικιά μου η απάντηση ήταν, σας ευχαριστώ πολύ δικέ, αλλά αυτός ο χώρος για να συντηρηθεί δεν συντηρείται έτσι. Πρέπει να στείλετε χρήματα.
1: Βεβαίως.
0: Και η έξτρα επιχορήγηση που μου έστειλε ήταν από 25.000 που έστελνε κάθε φορά στους νομούς, στην Καβάλα έστειλε 75.000 ευρώ.
1: Και μάλιστα από ό,τι είπε ο Δήμαρχος χθες, όταν ο ειδικός γραμματέας γύρισε στο Υπουργείο Εσωτερικών, μετέφερε την εικόνα στον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και αυτός έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Δήμαρχο.
0: Την Κυριακή είχε κάποιες δράσεις ο Δήμος Δράμας και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είχε μαζικές στηρώσεις στο Δήμο Δράμας. Ήμουνα και την Κυριακή εκεί, αλλά και την Δευτέρα παρευρέθηκα εκεί στις στηρώσεις που κάνουν.

0: και η προτροπή του ειδικού ήταν στον εκεί αντιδήμαρχο, πάρ τον αγκαζέ και πάνε να δεις τι έχει κάνει. Φτάνει να τα λόγια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνο δικό μου φυσικά, έτσι, δημιούργημα αυτό. Έχουν κάνει και προηγούμενοι αντιδήμαρχοι τη δικιά τους προσπάθεια. Έχουμε όμως εντείνει πάρα πολύ με την ομάδα περισυλλογής. Πλέον ο Δήμος Καβάλας ίσως είναι και ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που από τον Αύγουστο του 24 έχει 24ωρη περισυλλογή. Τι εννοώ δηλαδή? Τελειώνει η υπηρεσία του Δήμου στις 2 η ώρα. Από εκεί και πέρα είμαστε στο σπίτι μας, περνάει ένα μάξι, χτυπάει ένα γατάκι. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία ή την πυροσβεστική αν είναι ανάλογο περιστατικό ή το λιμενικό αν είναι στη χερσαία ζώνη που είναι υπεύθυνη. Αυτοί είναι ήδη ενημερωμένοι από εμάς, έχουν τα email όλα, δεκάδες email για ποια είναι ακριβώς η διαχείριση. Η αστυνομία παίρνει τηλέφωνο τον εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου Καβάλας, είναι ο κύριος Κεκρίδης, είναι πρώην εκπαιδευτής του στρατού και της αστυνομίας, συνταξιούχος. Έχει σύμβαση με τον Δήμο Καβάλας, πηγαίνει, παίρνει το γατάκι, σκυλάκι, τι είναι έκτακτη ανάγκη. Έτσι, όχι βλέπουμε ένα γατάκι που δεν είναι καλά, μιλάμε για έκτακτη ανάγκη. Πηγαίνει και το πάει στο γιατρό και γίνονται απαραίτητες εξετάσεις, ακτινογραφίες κτλ.
1: Mm-hmm. Αυτό
0: δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα.
1: Είναι δείγμα πολιτισμού. Γιατί όπως φέρεσαι, αν φέρεσαι στα δέσποτα με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι ναι, είναι δείγμα πολιτισμού, όπως το είπα.
0: Ο Δήμαρχος, ό,τι και αν έχουμε ζητήσει σε αυτό το κομμάτι, παρόλο τα πολύ στενά οικονομικά του Δήμου, ήταν αρρωγός και ποτέ δεν έχει κόψει ούτε ένα ευρώ. Φυσικά και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να προασπιστούμε τα οικονομικά και να δούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Να πούμε ότι πλέον βγαίνει εδώ και 2 χρόνια διαγωνισμός για τις τροφές του Δήμου, ενώ πριν ήταν με άλλες διαδικασίες, πλέον υπάρχει διαγωνισμός για να πάρουμε την καλύτερη τιμή. Επίσης, όταν γίνεται ο διαγωνισμός, εμείς έχουμε βάλει και ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία βάσει των συστατικών των τροφών. Γίνεται χημική ανάλυση, γιατί ξέρετε, μπορεί εσύ να δώσεις μια προσφορά και να πεις ότι αυτή η τροφή, οκ, okay, εντάξει, και μετά να φέρνεις άλλα.
1: Ναι, γίνεται, να πιστοποιούνται όλα αυτά που συμφωνήθηκαν.
0: Ακριβώς. Γίνεται στο χημείο, γίνεται ανάλυση, υπάρχουν όλα τα δεδομένα για να μπορέσουμε στα δέσποτα του Δήμου να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί ο Δήμος να προσφέρει.
1: Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Τζελικάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο Χρήστος Τζελικάκης, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα αδέσποτα στον Δήμο της Καβάλας. Έτσι, όπου ναι, πρέπει να το παραδεχτούμε ότι γίνονται πολύ μεγάλα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και κρατάμε αυτό ότι τώρα πλέον, επειδή όλο και περισσότεροι και υπάρχουν έλεγχοι, εντατικοί έλεγχοι για τις ταυτότητες, το τσιπάρισμα, όπως λέμε, των ζώων, ακόμα και αν θελήσεις έτσι να κάνεις μια απόφαση που παλιότερα την έκαναν αρκετοί, να πάρεις το ζώο σου, αν έχεις αποφασίσει ότι δεν το θέλεις πια, να το πας σε ένα χωριό μακρινό, να ανοίξεις την πόρτα να φύγει αυτό και εσύ να συνεχίσεις με το αυτοκίνητό σου, το τσιπάκι θα σε προδώσει. Έτσι. Συνεπώς, υπάρχει και εδώ η υπηρεσία που θα πληρώσει βεβαίως το αντίτιμο και θα δώσεις το αδέσποτο ή μάλλον το δεσποζόμενο που δεν θέλεις να συνεχίσεις να το έχεις στο σπίτι ή στον περίβολο τέλος πάντων του σπιτιού σου. Όλα έχουν ένα τίμημα. Και αυτά είναι εικόνες που πριν από λίγο μόλις χρόνια δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε ότι θα συμβούν. Και αυτά είναι προς τη σωστή, επαναλαμβάνω, κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε λίγα λεπτά να το κάνουμε αυτό, να δούμε τις αλλαγές που προβλέπονται στα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 μεγάλες αλλαγές και τα δικαιώματα των επιβατών. Γιατί πολλά παράπονα υπάρχουν δικαιολογημένα στις περισσότερες των περιπτώσεων από τις επιβάτες σχετικά με τη μεταχείρισή τους από τις αεροπορικές εταιρείες. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.
6: Επιστρέψαμε και πάμε ακριβώς έτσι να προλάβουμε σε αυτό που λέγαμε για τις 25 αλλαγές που προβλέπονται στα αεροπορικά ταξίδια αλλά και τη συμπεριφορά των αεροπορικών αλλά και των εταιριών handling, δηλαδή στα αεροδρόμια, προς τους επιβάτες. Νέο τοπίο λοιπόν στα αεροπορικά ταξίδια διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζοντας ουσιαστικά τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα εκατομμυρίων επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι αλλαγές αυτές αγγίζουν σχεδόν κάθε στάδιο του ταξιδιού που δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό. Καθορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αποζημιώσεις και refunds και θεσπίζονται υποχρεώσεις σχετικά με το φαγητό. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αναμορφώσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προστασίας των Αεροπορικών Επιβατών με τον νέο κανονισμό που εφαρμόζεται. Αυτός ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά από ένα χρόνο, από τις 23 Οκτωβρίου του 27. Έστω και από τότε, μετά από ένα χρόνο. Τι περιλαμβάνει λοιπόν γρήγορα αυτές οι 25 αλλαγές? Αποζημίωση μετά τις 3 ώρες καθυστέρησης. Ο επιβάτης αποκτά ρητά δικαίωμα αποζημίωσης όταν φτάνει στον τελικό προορισμό της με μεγαλύτερη καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 ωρών. Από 250 έως 600 ευρώ η αποζημίωση. Στις 5 ώρες καθυστέρησης μπορείς να ζητήσεις τα χρήματά σου πίσω από την εταιρεία. Όταν ο ταξιδιώτης επιλέξει την επιστροφή χρημάτων αντί συνέχιση του ταξιδιού, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αυτόματα εντός 7 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή

Έχει καθυστερήσει πάνω από 5 ώρες, αλλάζω άποψη, θέλω τα χρήματά μου πίσω, η εταιρεία πρέπει να μου τα επιστρέψει μέσα σε μία εβδομάδα. Κανείς δεν μπορεί να σου υποχρεώσει να πάρεις βάουτσερ, γιατί πολλές εταιρείες, αντί να σου δώσουν χρήματα, σου δίνουν βάουτσερ. Αυτό πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη. Και επίσης τα χρησιμοποιητά βάουτσερ που μπορεί κάποιος να τα πάρει, μπορούν να μετατραπούν, αν δεν χρησιμοποιηθούν όπως είπαμε, σε χρήμα. Εάν μετά από μια διαταραχή, δηλαδή κάποια καθυστέρηση, ο επιβάτης επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι του, αλλά η εταιρεία δεν προσφέρει μέσα σε 3 ώρες μεταφορά σε άλλη, με άλλη πτήση ή άλλο μέσο, ο ταξιδιώτης μπορεί να αναλάβει μόνος του δράση. Μπορεί να κλείσει δηλαδή μόνος του άλλη πτήση, ενώ τώρα αυτό δεν επιτρέπεται. Επίσης υπάρχει νέος κανόνας για όσους μένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο αεροπλάνο. Στις καθυστερήσεις διαδρόμου, όταν δηλαδή μπει μέσα ο επιβάτης στο αεροπλάνο και περιμένει, η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση ή ψύξη της καμπίνας, πρόσβαση στις τουαλέτες και κατά κανόνα δωρεάν πόσιμο νερό. Γιατί κάποιες ούτε νερό δίνουν. Επίσης, στις 2 ώρες πρέπει να δίνεται δυνατότητα αποβίβασης. Μπήκε στο αεροπλάνο, δεν ξεκίνησε για οποιοδήποτε λόγο αυτό. Μετά από 2 ώρες που είσαι μέσα σε αυτό, πρέπει να φεύγεις. Να έχεις το δικαίωμα να αποχωρήσεις. Οι κανόνες για την φροντίδα του επιβάτη γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένοι όταν είσαι μέσα και περιμένεις. Και προβλέπονται δωρεάν ελαφρό φαγητό, ποτά κάθε 2 ώρες αναμονής, γεύμα μετά 3 ώρες και στη συνέχεια ανά 5 ώρες με ανάτοτο όριο τα 3 γεύματα. Επίσης, πρέπει να υπάρχει δωρεάν ίντερνετ και 2 τηλεφωνικές κλήσεις επίσης δωρεάν. Αν εξαιτίας της διαταραχής, δηλαδή του προβλήματος, ο επιβάτης πρέπει να μείνει μία ή περισσότερες νύχτες περιμένοντας την πτήση, η εταιρεία οφείλει να προσφέρει δωρεάν ξενοδοχειακό κατάλημα και μεταφορά από και προς αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει μάλλον πλαφόν 3 διανυκτερεύσεων σε έκτακτες περιπτώσεις, μέχρι 3 μέρες, έτσι, νύχτες, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Κατακυρώνεται ότι ο επιβάτης μπορεί να μεταφέρει ένα προσωπικό αντικείμενο χωρίς πρόσθετη χρέωση. Ως προσωπικό αντικείμενο ορίζεται αποσκευή μέγιστον διαστάσεων 40-30, 40x30x15 ή αντικείμενα που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκεί που βάζει τα πόδια του. Εδώ βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικά δωρεάν η τροχήλατη χειραποσκευή. Εδώ το ξεκαθαρίζουμε. Επίσης προβλέπεται αποζημίωση για υποβάθμιση θέσης. Αν δηλαδή ο επιβάτης ζητήσει business και δεν του κυκλίσει business και δεν του το δώσουνε και τον πάνε στην οικονομική, εκεί πραγματικά πρέπει να υπάρχει αποζημίωση. Υπάρχει μια νέα διαδικασία καταγγελιών και προθεσμία για να απαντήσει η εταιρεία. Αν μετά από μια καθυστέρηση χάνεις την ανταπόκριση για ένα, με άλλο αεροπλάνο από ένα άλλο αεροδρόμιο, η εταιρεία αναλαμβάνει να σου εξασφαλίσει άλλη πτήση ή άλλο μέσο μεταφοράς. Επίσης σημαντικό είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να δίνουν χωρίς πρόσθετη χρέωση στο συνοδό ενός παιδιού τη δυνατότητα να καθίσει σε παρακείμενη θέση. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, οι οικογένειες σκορπίζονται μέσα στο αεροπλάνο και πρέπει να πληρώσεις ένα έξατρο ποσό για να βρεθεί όλη η οικογένεια μαζί. Εδώ με τις οικογένειες με μικρά παιδιά αυτό δεν συμβαίνει. Πρέπει να είναι οι γονείς δίπλα στα παιδιά τους, χωρίς χρέωση. Βεβαίως, σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμπορική επιβατική κίνηση θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν πόσιμο νερό και σταθμή φόρτισης ηλεκτρικών συσκευών. Η υποχρέωση ισχύει ανεξάρτητα από την ώρα την ημέρα, την πτήση ή τον τερματικό σταθμό. Σε όλα τα αεροδρόμια δωρεάν νερό και πόσιμο νερό, έτσι, και
δυνατότητα να φορτίσεις το κινητό, κυρίως το κινητό.

0: Αυτά τα πιο σημαντικά. Περάσαμε την ώρα. Έχει περάσει η μία ώρα. Η μία η ώρα, μάλλον. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση. Δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύει στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία.
3: Ευχόμαστε τούτη

0: σημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: έχουμε νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιφάσεις ανάμεσα σε μαρτυρίες και στοιχεία εντοπίζουν οι αστυνομικοί, γιατί σβήστηκαν μηνύματα από κινητά. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε κατασχεθεί από το σπίτι του τραγουδιστή.
1: Μπορεί να μην ήξεραν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης, ήξεραν όμως ότι αυτά που έκαναν ήταν επικίνδυνα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο έσβηναν όλα τα αρχεία και έσβησαν και τα μηνύματα.
2: Εκείνη ωστόσο επιμένει να ισχυρίζεται ότι δεν έχω χορηγήσει την μέθη. Βεβαίως θέλω να σας θυμίσω ότι στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια έχει πει ότι εγώ τηλεφώνησα στην αναισθησιολόγο για να τη ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα

0: Καμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωρέτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Σας είχα προαναγγείλει ότι έρχεται δύσκολο διήμερο, ή μάλλον η Τετάρτη, αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για όσους κινηθούν στην Αθήνα, ή μάλλον για όσους δεν θα μπορέσουν να κινηθούν. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά, πολύ καλά το σκέπτεσαι κατά τη γνώμη μου. Και σήμερα θα έχουμε βέβαια το απόγευμα, γιατί έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Έχουν προαναγγελθεί κάποιες συγκεντρώσεις. Θα έχουμε κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κυρίως, όπως είπες, αύριο θα έχουμε συχνούς αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θα έχει ως αποτέλεσμα να πάνε οι περισσότεροι οδηγοί γύρω από το κέντρο. Και κυρίως πού, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως. Είναι η πιο άμεση εναλλακτική. Θα μπλοκάρει και η Κηφισού. Πάρα πολλές ώρες της ημέρας θα έχει πρόβλημα, να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όσοι και όσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή δίκυκλα, ας το πράξουν, καλό για αυτούς, καλό και για όλους τους υπόλοιπους. Επίτρεψέ μου όμως να κάνω μια αναφορά στην Πατησίων, γιατί παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και λέει: τις τελευταίες ημέρες έχουμε πρόβλημα στην Πατησίων προς την Αθήνα σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας. Έτσι είναι. Από πλατεία Κολιάς προς πλατεία Αμερικής, φίλες και φίλοι, λόγω εργασιών, οπτική ίνα πρέπει να περνούν από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Μπορείτε να πηγαίνετε μέσω της Αχαρνών προς την Αθήνα, που είναι κατά κανόνα καλύτερη, αλλά, μιας που το είπα για την Αχαρνών, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει προβλήματα στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη πάλι σας ταλαιπωρεί. Η σταδίου, η Βασιλής Σαμαλίας και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και πάμε στην Κηφισού. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν, ένα τροχαίο ατύχημα από ό,τι έχουμε μάθει, στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα από το Εγάλεο προς τους Αγίους Αναργύρους να βρίσκεται πολλή κίνηση. Αλλά το προσεχές 20 λεπτό πιστεύω πως θα βελτιωθεί σημαντικά. Οπότε αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε 20 λεπτά μετά από τώρα και αργότερα βεβαίως, χρησιμοποιήστε την άνοδο της Κηφισού. Λόγω τροχαίου συμβάντος έχουμε προβλήματα και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Συγγνώμη Σπύρο που σου τρώω το χρόνο, αλλά είναι σημαντικά αυτά.
0: Θα σου πω, ναι.
1: Κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσετε στην Καλαμακίου έχει πρόβλημα η παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Επαναλαμβάνω. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Δεν μου τρως καθόλου χρόνο, ως πρώτη παρατήρηση το λέω, επειδή τα θέματα του κυκλοφοριακού είναι ψηλά στην δική μας ατζέντα, του μαγκαζίνου αλλά και του Sky, και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είσαι πάρα πολύ χρήσιμος για όσους μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Πρώτον, δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο όποιος κινείται, καλά,

0: Αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο όποιος κινείται, καλά, στο κέντρο θα είναι λίγο δύσκολα, αλλά γενικά όποιος κινείται με το αυτοκίνητό του, καταλαβαίνεις ότι θα ακούει Sky και Δημήτρη Κολιομιχάλη. Αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες σου τώρα,
1: μάλιστα,
0: έτσι.
1: Μάλιστα, θα τα παρακολουθούμε μετεπιτάσσιο στα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε μετά τις επισκέψεις Ρούμπιο. Μια επίσκεψη που εκτός από ουσία, τα όσα δηλαδή θα συζητήσει, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ισχυρός πόλος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εκτός από τον Τραμπ. Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός λοιπόν από τα επίσημα της ατζέντας και μόνο η παρουσία του στην Αθήνα, σε μια χρονική στιγμή που έχουμε δύο πολέμους, Ουκρανία Μέση Ανατολή, και είναι και πολλά τα πεδία των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για το ταξίδι του στην Ελλάδα όταν αναχωρούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε: η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δέσμους, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Να πάμε να τους δούμε. Το θέμα είναι και τι θα συζητήσουν. Και γι' αυτό είναι στο στούντιο η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς την.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έδωσε και το στίγμα της επίσκεψής του, διότι πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ισλανδία, πριν αναχωρήσει λοιπόν για τις επισκέψεις που έχει προγραμματίσει, χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ατζέντα είναι βαριά. Σίγουρα μέσα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, διότι μιλάμε και για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το αναμενόμενο, άμυνα, εξοπλιστικά, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας από τους βασικούς πυλώνες αμυντικής σχέσης, είναι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και η προμήθεια των F-35.
0: Την τα ίδια όπλα όμως, των F-35.
2: Ακριβώς. Η πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει και άλλο την αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης όμως σε αυτό το κάδρο εγώ θα σου προσθέσω και τα τουρκικά παζάρια για να επιστρέψει η Άγκυρα στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών. Οπότε αναμένεται και αυτό να τεθεί στο τραπέζι, διότι η επίσκεψη του έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται η όξυνση ρητορικής από την πλευρά της γείτονος. Και είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι κατά το παρελθόν, διαχρονικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φρόντιζαν να επισκέπτονται και τις δύο χώρες για λόγους ισορροπίας, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας επισκέπτεται μόνον την Ελλάδα.
0: Και αυτό από μόνο του. Ασφάλιση, και αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι, Μαρία?
2: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτή είναι η μετάφραση της Αθήνας. Ένα μήνυμα στη γείτονα που βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε τουρκικές εθνικιστικές κορώνες να είναι πλέον σε καθημερινή βάση.
0: Βεβαίως. Αιγαίο, νησιά, νομοσχέδιο για γαλάζια πατρίδα,
2: περιμένουμε την κατάθεση του φημολογούμενου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, του αυτού του κυοφορούμενου νομοσχεδίου. Να σου θυμίσω, το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι και μάλιστα έλεγαν ότι θα μεταφερθεί για τον Οκτώβρη. Οπότε και αυτό είναι στην ελληνική ατζέντα, τονίζω εγώ. Θα τεθούν τα εξοπλιστικά, όπως τονίζαμε. Υπενθυμίζουμε όμως ότι στο τραπέζι θα τεθεί και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Και γιατί τονίζω αυτό? Διότι το αμερικανικό ενδιαφέρον εστιάζει στον κάθετο διάδρομο που έχει κεντρική θέση στη συζήτηση. Θα έχει κεντρική θέση. Και με το κάθετο διάδρομο θα μεταφερθεί το αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας και το ρόλο της Ελλάδας.
0: Είναι κομβικό ρόλο.
2: Ακριβώς. Παράλληλα όμως, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις. Από οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις και έρευνες από την ExxonMobil και τη Chevron. Οπότε ο αμερικανικός παράγοντας εστιάζει πάρα πολύ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, περνούν μια φάση, ναι, αν θέλεις, όχι.
0: Να έχει σηκώσει λίγο κύμα, φαίνεται.
2: Τα ήρεμα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα.
0: Και με ένα Μάρκο Ρούμπιο, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα βέβαια, που βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά ένα πρόσωπο στη συγκεκριμένη θέση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας έχει αυτό τη σημασία του. Δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή της Τουρκίας, δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή του να πάρει η Τουρκία τα F-35. Δεν τον έβαζες σε αυτή την κατηγορία του Ρούμπιο.
2: Ακούσαμε και την άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, να τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι είναι κατά του να πάρει για να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.
0: Πρέπει να κοιτάμε

0: αφορά τη χρονική συγκύρια. Κατά το παρελθόν αυτό έχει δείξει, δεν ξέρω τώρα.
1: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να υπογραμμίσουν από κοινού ότι η στρατηγική του σχέση όχι μόνον παραμένει ισχυρή, αλλά περνά και σε ένα ακόμη βαθύτερο επίπεδο.
0: Κάτι για το πρόγραμμα έρχεται σήμερα το βράδυ.
1: Έρχεται σήμερα
0: αύριο
1: το βράδυ.
0: Με τον Γεραπετρίτη.
1: Αύριο το πρωί θα γίνει δεκτός το πρωί από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Mm-hmm. Μετά θα κηρύξουν μαζί την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η ομιλία του στην Πνίκα. Ήταν μια προσωπική του επιθυμία. Μια ομιλία, μας λένε οι πληροφορίες μας, με συμβολικό χαρακτήρα. Πνίκα, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει το 2017 και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και το τονίζω αυτό γιατί δύο χρόνια πριν φτάσει στο τέλος της θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη του mm-hmm. θητεία, δεν έχει χρήσει ακόμη υποψήφιο για τη διαδοχή του.
0: Και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν πολύ.
1: Ένας από τους
0: μυστήρες
1: που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη λίστα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Τσελινίκου για το παρασκήνιο, αλλά και την ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και τις συναντήσεις που θα έχει. Το σχολίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ήταν στον Αντένα.
2: Η έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα από μόνη της είναι γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ο Ρούμπιο, πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ήταν από τους προτεργάτες του νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά είναι προτεργάτης του σχεδίου 3-1.
0: Το σχολίασε και ο, αναφέρθηκε η Μαρία Τσελινίκου, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα τώρα με την οποία μιλάει ο κύριος Άγγελος Ρήγος και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
3: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Οπότε αυτό το σημειώνουμε χωρίς καθόλου Τουρκία. Περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, φαίνεται ότι μέρος των συζητήσεων είναι και τα εξοπλιστικά, κυρίως το κομμάτι των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν τα F-35, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να προσγειώνονται σε ελληνικό έδαφος από τις αρχές του 2029. Γι' αυτό ακριβώς το σημείο μίλησε ο κύριος Μπελεγράτης, είναι ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, στον Sky.
4: Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία επί του πεδίου των επιχειρήσεων προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές πολύ περισσότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στα αεροσκάφη. Προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές για να μπορούν να πλήξουν πολύ μακρύτερα κάποιους στόχους και σίγουρα προσφέρουν αεροπορική υπεροχή και ισχύ.
0: Θα πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί οπωσδήποτε την επίσκεψη Ρούμπιο δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τα ραντάρ της Άγκυρας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ τώρα έχουμε αλλάξει λίγο τις συνήθειες των ακροατών. Μπορεί για κάποιους να είναι ενοχλητικό, αλλά το επιβάλλει η δισογραφία, γιατί συνήθως 2,5 ώρα οι ακροατές του Sky σε παρακολουθούν και ακούν τα ρεπορτάζ σου και τις αναλύσεις σου. Αλλά είπαμε να σε φέρουμε έτσι 10-15 λεπτά νωρίτερα, γιατί μόλις τελείωσε το ρεπορτάζ η Μαρία Τσιλινίκου. Και θέλουμε τώρα τη συμβολή σου να μας πεις.
5: Και εμένα όταν μου είπαν 2 και 10, λέω, είστε σίγουροι?
0: Ναι, λιγάκι θα τους μπερδέψουμε σήμερα, από αύριο θα παρέλθουμε. Απλά ήθελα ως συνέχεια του ρεπορτάζ, αυτό ήθελα το δικό σου σχόλιο. Έχει πάρει τη διάσταση που δείχνει ενόχληση στην Άγκυρα η επίσκεψη Ρούμπιο μόνο στην Ελλάδα?
5: Η μη επίσκεψή του στην Τουρκία προκαλεί εντύπωση. Από εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βεβαίως θα παρακολουθήσουν πολύ στενά το τι ακριβώς θα κάνει ο Ρούμπιο και τα μηνύματα που θα στείλει σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το τι θα υποθεί για τα F-35. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, διότι στην Τουρκία αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι από τη μία η Τουρκία δεν μπαίνει F-35, από την άλλη ο Μητσοτάκης ήταν στο σημείο να συζητάει ποια όπλα θα πάρει.
0: Ποια όπλα θα πάρει για τα F-35, όχι τα F-35. Έχει τελειώσει τώρα που έχουμε πάει στα όπλα.
5: Έρχονται ήδη, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των πιλότων και η Τουρκία ακόμα δεν ξέρει και μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα γίνει, μετά τις εκλογές της Αμερικής, αν θα πάρει τα F-35 και πότε θα γίνει αυτό. Ίσως και πότε. Θα το δούμε.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως είναι ένα-δύο θέματα στην τουρκική πολιτική σκηνή που αξίζει να σταθούμε. Δηλαδή

0: Το ένα είναι ότι στέλνει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, Μανώλη.
1: Η ανακοίνωση που βγήκε δείχνει ότι υπάρχει στόχος μετακίνησης στρατευμάτων. Πακιστάν και Τουρκία υπόσχονται στη Σαουδική Αραβία πως κινητοποιούνται για τη μετακίνηση στρατευμάτων. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Τώρα, αν θα πάνε άρματα μάχης ή κομάντος, ή αν θα πάνε στρατιωτικοί σύμβουλοι και κάποια τεχνικά οπλικά συστήματα αντιεροπορικά από κάθε... Τουρκία δεν έχει αντιεροπορικά. Εδώ
0: ναι, τι είδους υποστήριξη τέλος πάντων θα λάβουν.
1: Ναι, η Τουρκία δεν έχει, γιατί η Πάτριος χρησιμοποιεί ακόμα τους γερμανικούς και τους αμερικάνικους. Αλλά από εκεί πέρα περιμένουμε, πρέπει να... Αυτό που λένε είναι ότι η συμφωνία της Μέκας πρέπει να έρθει στο κοινοβούλιο, γιατί στην Τουρκία, εκτός από τον Φιντάν και τον Ερντογάν και τον Υπουργό Άμυνας, δεν ξέρει κανένας το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Υπάρχει μια διαφάνεια που λέμε. Ναι. Η αδιαφάνεια.
0: Ναι, οπότε το χειρίζονται όπως θέλουν, κατά το δοκούν και κατά τον τρόπο που μπορεί να εξυπηρετεί.
1: Προαποφασίζουν και μετά έρχονται και λένε αυτή είναι η συμφωνία.
0: Αυτή είναι η συμφωνία, ναι. Αυτό εξυπηρετεί, είναι αλήθεια. Και με έναν Ερντογάν ο οποίος πουλάει κατάκτηση του διαστήματος.
1: Κοίταξε, όταν έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο από τα funds και άλλα 100 δισεκατομμύρια, έτσι το υπολογίζουν, από την απώλεια, την πτώση του χρηματιστήριου το τελευταίο μήνα λόγω των γεγονότων αυτών, σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί. Σε αυτή τη φάση ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται να πάει στη Σελήνη η χώρα του με ένα διαστημόπλιο, διαστημικό σταθμό στη Σομαλία, ρηχτίζουμε λέει, βγάζει ένα καλύτερο μέλλον. Αφού υπάρχει ένα πρόβλημα στο παρόν, πάμε στο μέλλον.
0: Καλύτερο μέλλον, όχι στη γη όμως. Σε γήινο περιβάλλον.
1: Στη Σελήνη, δεν πειράζει, στη Σελήνη.
0: Σε ευχαριστώ ακόμα, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και αύριο βεβαίως μαζί μας θα είναι ο Μανώλης για να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν στην Τουρκία μετά την. Τα πρώτα θα έχουν φάνει, τα πρώτα δείγματα θα έχουν τα πρώτα δείγματα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην υπόθεση τώρα που αποκαλύφθηκε το πρωί με κατηγορούμενο έναν βασικό και βασικό πρωταγωνιστή, ένα πρόσωπο που είναι αρκετά γνωστό από τηλεοπτικές εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου αλλά και της προσπάθειάς του να εμπλοκεί και στην πολιτική. Μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το κόμμα που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν με τη σύζυγό του φέρονται πρωταγωνιστικό δίδυμο σε υπόθεση απάτης στην ουσία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, μια απάτη η οποία φαίνεται να έχει ζημιώσει.
0: Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
2: Ο Φίλιππος Καμπούρης, ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν να έχει ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 με την δημιουργία κάποιων εταιριών, κάποιων διαφημιστικών εταιριών, εστιατορίων, νυχτερινών μαγαζιών και μαγαζιών που πουλάνε ρούχα, τα οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκαν στο όνομα κάποιων αχυρανθρώπων, δεν κατέβαλαν ποτέ τις προβλεπόμενες εισφορές, έκλειναν και στη συνέχεια άφηναν πίσω τους ένα υπέρογκο χρέος, άνοιγε η επόμενη επιχείρηση με αυτή την μέθοδο. Ναι. Είναι λοιπόν μια επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε εξέλιξη από το πρωί.
0: Έχουν βρει δηλαδή οι αρχές ότι πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έτσι, βρίσκεται ο Καμπούρης και σύζυγός του.
2: Περιγράφονται ως ουσιαστικά οι ενορχιστρωτές αυτής της παράνομης δραστηριότητας, φερόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά ακριβώς. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης τώρα θα γίνει και σε ένα δεύτερο στάδιο, εκτός από τα όποια έγγραφα κατασχεθούν και προκύψουν πέρα από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο ενδεχομένως που να συνδέεται ακόμα και με το πολιτικό κόμμα του οποίου φέρεται να ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι.
0: Έχει απομακρυνθεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης, δεν έχει πια καμία σχέση με αυτό το κόμμα και μάλιστα απομακρύνθηκε κακήν κακώς από τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Υπήρχε μια περίοδος που τον έδιωξε από το κόμμα. Δεν έχει, θέλω να πω, καμία σχέση ο Καρατζαφέρης με όλο αυτό.
2: Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι, 2 Έλληνες, ένας από τη Βουλγαρία και ένας από τη Ρουμανία, οι 2 Έλληνες που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, μάλιστα φέρεται να είχαν και προβλήματα διαβίωσης, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως μπροστινοί είναι άτομα τα οποία δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Έχουν συλληφθεί δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες, εκτός από τα άτομα τα οποία προαναφέραμε. Αυτά τα 8 άτομα με κατηγορίες για απάτη και φοροδιαφυγή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι μόνο η αρχή, δηλαδή μάλλον από τώρα ξεκινάει αυτή η υπόθεση που έχουν συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα αρχίσουν
2: να. Υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες που έγιναν το πρωί.

0: Ναι. Τουλάχιστον από όσο ξέρουμε σε άλλη Μοπηρέα και Καλλιθέα, είναι και κάποιοι χώροι όπου είναι αυτές οι επιχειρήσεις που αναφέραμε ναι. πριν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Με απάτες θα συνεχίσουμε, γιατί αλλάζει το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εμφανίζονται ως αστυνομικοί, ως λογιστές, βάζουν στο στόχαστρό τους κυρίως ηλικιωμένους και όχι μόνο, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αλλάζει λοιπόν η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των απατεώνων, και πλέον δεν θα διώκονται για πλημέλημα, θα διώκονται για κακούργημα. Αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. Το κακούργημα σε στέλνει στη φυλακή. Η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
2: Και αυτό αποφασίστηκε ουσιαστικά αυτή η νέα διάταξη, η οποία κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, μετά από την σωρία απατών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με το στόχο των δραστών να είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Τι γινόταν μέχρι τώρα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τώρα Σπύρο, η πλειοψηφία των δραστών των τηλεφωνικών απατών, καταρχήν είναι γνώριμη των αρχών. Και αυτό διότι, ακριβώς επειδή με βάση το έως τώρα πλαίσιο επρόκειτο για πλημέλημα, σημαίνει ότι συλλαμβάνονταν κάθε φορά από την αστυνομία, ελάχιστοι όμως από αυτούς οδηγούνταν στη φυλακή. Και αυτό διότι αντιμετώπιζαν πλημεληματικές κατηγορίες.
1: Καταδικάζονταν μεν, αλλά δεν κατέληγαν στο κρατήριο, δεν κατέληγαν στη φυλακή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εξαπατούν πάλι.
2: Έβγαιναν ακριβώς πάλι έξω και για να ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια.
1: Μπορεί να καταδικαζόταν κάποιος επειδή εμφανιζόταν ως αστυνομικός, μετά μπορεί να άλλαζε διότι.
2: Μπορεί να είναι ο υπαλληλό λογιστή.
1: Ο υπαλληλό ΔΔΕ, δηλαδή άλλαζε λιγάκι το.
2: Μετά ως εφοριακός. Μετά πάλι ως αστυνομικός.
1: Ναι. Και κάποιες περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικές, τις αναφέρει σήμερα και η Καθημερινή, είναι χαρακτηριστικές κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί 4, 5, ακόμα και 10 φορές. Δηλαδή έχουν συλληφθεί, έχουν καταδικαστεί 10 φορές επειδή εξαπατούσαν συμπολίτες μας. Και εξακολουθούν να κάνουν την ίδια δουλειά.
2: Για να δώσουμε δύο στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Από τα 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος στη χώρα για απάτες, όλοι έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Όπως είπες, κάποιοι από αυτούς μέχρι και 10 φορές. Και επίσης, τους πρώτους 9 μήνες του 2026 είχαμε 2.460 περιπτώσεις απάτης. Ναι. 1.136 συλλήψεις. Πόσοι από αυτούς έχουν προφυλακιστεί?
1: Πόσοι?
2: Μόλις 482 τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.
1: Γιατί δεν είναι με την άσκηση βίας, είναι με την πειθό. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο κάποιος πάνω στη σύγχυσή του, ο ηλικιωμένος πιστεύει ότι είναι αστυνομικός συλλογιστής και από μόνος του δίνει χρήματα και κοσμήματα. Συνεπώς η ποινική αντιμετώπιση είναι η ποιότερη. Αυτό όμως αλλάζει.
2: Αυτό αλλάζει πλέον και όπως δήλωσε και σήμερα το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ουσιαστικά από το ένα μόλις ευρώ που καταφέρει κάποιος να αποσπάσει από κάποιον και ένα ευρώ να καταφέρει να του πάρει, θα είναι κακουργηματική η δίωξη που θα αντιμετωπίζει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κόφτης. Να το πω απλά. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος να σου πάρει 120.000 ευρώ
1: για να
2: πάει για κακούργημα.
1: Ναι.
2: Τώρα και ένα ευρώ να σου πάρει. Θα πάει απευθείας για κακούργημα και θα οδηγείται στη φυλακή. Αυτά είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Τον ακούμε.
3: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
4: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
3: Τώρα από ένα ευρώ, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.
1: Το θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο Action όχι για την ποινική αντιμετώπιση, έτσι όπως έθεσε το θέμα ο κ. Φλωρίδης, αλλά για το ότι η αστυνομία δημιουργεί ένα, πώς να το πω, ένα κέντρο, ένα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης. Που εκεί θα συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς, θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, γιατί πολλές απάτες γίνονται προσπαθώντας να αποσπάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Θα συμμετέχουν λοιπόν και άλλοι φορείς, ούτως ώστε να γίνει πιο οργανωμένη η αντιμετώπιση της απάτης, είτε της τηλεφωνικής είτε της ηλεκτρονικής. Το σχετικό απόσπασμα.
5: Ένα εθνικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI, την οικονομική αστυνομία, και προχωράμε ήδη. Οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό, συμμετέχει η ΕΕΤ, συμμετέχουν η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας.
1: Αυτές είναι ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας, βεβαίως εδώ στο μαγκαζίνο και σε άλλες εκπομπές στον Sky και σε τα άλλα μέσα δηλαδή. Επισημαίνεται
6: η ανάγκη άνθρωποι, όχι μόνο ηλικιωμένοι, οποιοδήποτε δέχεται ένα τηλέφωνο.

0: Που του λέει κάποιος, είμαι ο λογιστής σου, είσαι η Σοφία Γαλάνη, δώσε μου τους κωδικούς σου. Εκεί πρέπει και ο καθένας μας να ψηλιάζεται.
1: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί ειδικά όταν είμαστε σε τρέξιμο και δεν έχουμε το νου μας, μπορεί όντως πάνω σε ένα βιαστικό τηλεφώνημα ότι μιλάμε.
0: Και επίτρεψέ μου, πολλές φορές, αυτό τουλάχιστον μου λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα, γνωρίζουν αρκετά πράγματα.
1: Τα πάντα
0: μου λένε φίλοι ότι γνώριζαν το όνομα τεπώνυμο, που μένεις, το όνομα του λογιστή σου. Είμαι από το γραφείο του λογιστή σου, του τάδε. Δηλαδή έχουν πρόσβαση σε πληροφορία και έτσι καταφέρουν, όπως λες, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση σύγχυσης, καταφέρουν να...
1: Και κάπως έτσι πέφτουν πολλοί θύματά τους, ναι, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Οπότε μέχρι να γίνουν όλα αυτά από την πολιτεία, ας εξακολουθούμε να προσέχουμε εμείς.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αλφα 88,6.
6: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Πλημμύχανος. Για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Και επιστρέψαμε με Νίκο Φιλιππίδη μετά τις 2.30. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Και το τονίζω γιατί ξέρεις, είναι η ώρα που στο μαγκαζίνο βγαίνει ο Μανώρης Κωστίδης και μας δίνει το ρεπορτάζ του. Οπότε
2: σωστά.
1: Από Κωστίδης, εσύ συνήθως είστε στο πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο προκαλέσαμε αυτό το βραχυκύκλωμα στους ακροατές.
2: Λογικό.

0: Έχει πολλή ενέργεια από όσο μαθαίνουμε ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ψηλά στην ατζέντα είναι και η ενέργεια και δεν θα γινόταν αλλιώς με τη χώρα να έχει Chevron Exxon και να έχει μετατραπεί ουσιαστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κομβικό, σε ένα κόμβο διανομής LNG προς κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια.
0: Κεντρικό υπό ποια έννοια, σημαντικό. Φανταστείτε πολύ απλά ότι ο ρόλος που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία στην διανομή του ρωσικού αερίου. Mm-hmm. Αντίστοιχα τώρα ο νέος ισχυρός παίκτης πώλησης αερίου στην Ευρώπη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους βασικούς παίκτες πλέον ως βάση πώλησης προς άλλες χώρες μέσω του κάθετου διαδρόμου και των FSRU, δηλαδή των σημείων που γίνεται η αεριοποίηση του LNG, γίνεται στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα πλούσια κοιτάσματα πλέον που βγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2030 και μετά με πολύ μεγάλη ένταση. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εκεί.
1: Επειδή αναφέρεται σε όλα τα ρεπορτάζ, αναφέρεται με αλφαγιώτα σε όλα τα ρεπορτάζ ότι τα ενεργειακά είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, αναμένουμε εκεί κάποιες νέες συμφωνίες ή επιβεβαίωση του στρατηγικού ρόλου που θεωρεί η Αμερική ότι διαδραματίζει η Ελλάδα?
0: Κοίτα, μέχρι ώρας δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επιπλέον. Θυμίζουμε ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε γίνει η περιυπογραφή, η περίφημη συμφωνία τότε με την Venture Global, μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία.
1: Για τον κάθετο διάδρομο.
0: Για με μακροχρόνια συμβόλαια, ακριβώς με τον κάθετο διάδρομο. Ξέρουμε ότι αυτό έχει προχωρήσει, έχει αυξηθεί μάλιστα η χωρητικότητα του συγκεκριμένου διαδρόμου, πάντα με αμερικανικό LNG, όπως έχουν αυξηθεί επίσης και οι χώρες προορισμού, δεδομένου ότι έχουν πάει και προς άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, ως και τη Σερβία μέσω αγωγών. Αλλά όχι, κάποια νέα συμφωνία, mm-hmm. όχι, αν νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι γύρω επίσης από τα κοιτάσματα, προφανώς. Σεβρών και Exxon Mobil, η οποία περιμένουμε τις πρώτες επιτυχίες εξορίξεις στις αρχές του νέου έτους.
1: Θέλω λιγάκι να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο ενέργεια, γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν και θα το αντιμετωπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα νοικοκυριά όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Ενέργεια πρώτον στο κεφάλαιο ρεύμα. Βλέπουμε υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Και όχι ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε στο τζάμπα, αλλά τέλος πάντων χαμηλότερες σε εμάς λόγω
0: ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Οι σημερινές τιμές επί της ουσίας είναι πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα όλη η Ευρώπη. Γερμανία, μέχρι και η Ισπανία και η Πορτογαλία που έχουν πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πάνω από 200 σήμερα. Η Βουλγαρία 210, η Ελλάδα έχει 167 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, αυξημένη η μέση τιμή του Μαΐου-Ιουνίου ήταν κοντά στα 70-80. Είναι σχεδόν διπλάσια, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρισμού, η μεγάλη παραγωγή από τον ήλιο και τον αέρα στην Ελλάδα είναι αυτή η οποία κρατάει τις τιμές χαμηλότερα. Φανταστείτε να είχαμε και αποθήκευση αντιμένη, πόσο πιο χαμηλές τιμές θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Είμαστε 19η στους 24 στη σημερινή τιμή, κάπου τόσο.
1: Ναι, άρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη κατάσταση. Τα προγράμματα όμως τρέχουν, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί αυτό, δηλαδή το θέμα της αποθήκευσης.
0: Είναι σε στάδιο ακόμα από τον Απρίλιο-Μάιο ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πλήρη ανάπτυξη νομίζω θα είναι στους επόμενους 12 μήνες θα έχουμε ορατά ωφέλη του χρόνου το καλοκαίρι που είναι η μεγάλη κατανάλωση τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα μας λόγω τουρισμού και ζέστης. Θα υπάρχουν ακόμα πιο ισχυρές άπε λόγω της αποθήκευσης.
1: Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, Γιώργο Σασματόγλου.
2: Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1
3: Μάλιστα.
2: το πετρέλαιο. Δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα.
1: Άρα, Νίκο, μέσα στην εβδομάδα που ήδη τρέχει, δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει να κουνιέται αυτή τη στιγμή η βελόνα.
1: Κλέβεις τώρα, κλέβεις από άλλο πεδίο εκφράσεις
0: από
1: τώρα.
0: Από άλλο πεδίο, το πολιτικό, η βελόνα. Όλα.

0: δυστυχώς δεν κουνιέται η βελόνα. Είμαστε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, διεθνείς τιμές, κολλημένες, γιατί πολύ απλά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση, ενώ φεύγουν μεγάλες ποσότητες από τις χώρες του κόλπου, σχεδόν όσες φεύγαν προπολεμικά, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ακρίβειας στα μεταφορικά. Για παράδειγμα, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ναύλοι. Οι ναύλοι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που κρατούν πολύ υψηλά τις τιμές των καυσίμων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη μικρή ανάσα που υπάρχει εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που ούτε επιχειρήσεις υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη απελευθερώνει. Οπότε πάμε με 2,17 περίπου μέσα στην χώρα το πετρέλαιο κίνησης, 2,20 η αμόλυβδη, και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε να γίνουν σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς αν θα επιχειρηθεί να αυξηθεί ή να ανανεωθεί απλώς η επιδότηση στα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, και θα πάμε αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Σήμερα μίλησε ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο, διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο τίτλος. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέναντι στη Βρετανία και τη στάση της, αλλά και στο στεγαστικό, ένα φλέγον ζήτημα για τα νοικοκυριά. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Θα πάρουμε με τη σειρά, ναι, όπως θα έθεσε, ναι, στα δύο θέματα. Πρώτον, για τα γλυπτά του Παρθενών, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε μια νέα διάσταση, αφού αναφέρθηκε στην κλοπή, όπως είπε, από τον Λόρδο Έλγιν, και το ότι τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενών ανήκουν στην χώρα μας. Είπε ότι με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Μπέρνεμ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι θέλει να επανεξετάσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα μας πλέον θα το βάλει το ζήτημα των γλυπτών στο πλαίσιο των ευρωβρετανικών σχέσεων, ότι σε αυτή την συζήτηση πώς θα προχωρήσει
1: η
2: επανένταξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας. Ένας από τους όρους που θα θέσει η Ελλάδα θα είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι δεν μιλάει για επιστροφή, μιλάει για επανένωση ενός ιστορικού μνημείου με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ανθρωπότητα.
1: Αυτό Γιάννη είναι μια κόκκινη γραμμή που βάζει ο Μητσοτάκης, δηλαδή βάζει το θέμα σε άλλο επίπεδο, αλλάζει στρατηγική, δηλαδή τους λέει αν θέλετε να επιστρέψετε Ευρώπη, να ξέρετε πως ένας όρος είναι και τα γλυπτά.
2: Ακριβώς, γιατί πλέον είναι εμφανές, το παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός, ότι οι συζητήσεις που υπήρχαν τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη ένταση μεταξύ των δύο πλευρών έχουν καταρρεύσει, δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι αλλάζει και η στρατηγική της χώρας μας. Γίνεται εντός εισαγωγικών η λέξη πιο επιθετική, τόσο προς το Μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, όσο και προς την ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση. Διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 που έχει περιορισμό στο τι μπορεί να δώσει σε άλλες χώρες το Βρετανικό Μουσείο.
1: Συγχώρεσέ με, μπορεί να είναι εντελώς άτυχο το παράδειγμα, το λέω εκ προημίου, αλλά όχι κάτι αντίστοιχο, πώς να το πω, μου θυμίζει αυτό που είπε στους Τούρκους, ότι ξέρετε κάτι, αν θέλετε ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα άρετε το Κάζους Μπέλι, δηλαδή χρησιμοποιεί πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο που να χαράσει και την στρατηγική της χώρας απέναντι σε διάφορα θέματα. Το ένα βέβαια είναι τα γλυπτά τώρα που το φέρνει, το άλλο ήταν το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία.
2: Σωστά. Στην ουσία βάζει τις σχέσεις μιας τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρίσμα των διαφορών που έχει η Ελλάδα με αυτές τις χώρες.
1: Ναι, σωστά. Και για το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε.
2: Ναι, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους για να ξεπεραστεί, τουλάχιστον να μειωθεί η ένταση της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, με τον κύριο Μητσοτάκη να προτείνει κάτι όμως που, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση και στο πολιτικό σύστημα, να επιδείξει πυκνοδομημένες οι μεγάλες πόλεις, να δοθούν κίνητρα ώστε σε πολυκατοικίες που κτίζονται για μακροχρόνια μίσθωση να δίνει τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως και δύο ορόφους περισσότερους από ό,τι ισχύει σήμερα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ως ένα κίνητρο να πέσουν περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά για να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθεί η ζήτηση, άρα και οι τιμές. Τώρα, ως προς αυτό, ο κύριος

0: Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Ισπανίας, μιλώντας, αφήνοντας αιχμές χωρίς να το κατονομάσει για το ΠΑΣΟΚ, διότι όπως είπε, βλέπουμε στην Ισπανία μια κυβέρνηση να καταραίει στην ουσία με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι πιο έντονο από τη χώρα μας, όταν κάποιοι σοσιαλιστές πρότειναν στην Ελλάδα την Ισπανία ως παράδειγμα για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο, το απόγευμα θα μιλήσει και στο ΣΕΒ, όπου εκεί αναμένουμε και τι θα πει για το θέμα της ενέργειας και τα μέτρα της πολιτείας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Οπότε αναμένουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στην Κρήτη εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστη το νησί από την σφοδρή βροχόπτωση, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Συναντήθηκε με δημάρχους, εκπροσώπους αγροτών, στο επίκεντρο βεβαίως οι μεγάλες καταστροφές, οι καλλιέργειες, οι αποζημιώσεις, και να δοθούν χρήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ή μάλλον από την Κρήτη, ναι, από την Κρήτη θα τον ακούσουμε.
2: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
1: Αυτά είπε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
10: Be

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής.

0: Series και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Επιστρέφουμε με ένα επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια. Σε αυτό το επεισόδιο κινήθηκε η γιαγιά ενός παιδιού κατά της νηπιαγωγού, επειδή δεν παρέδιδε το παιδί σε εκείνη. Βεβαίως ακολούθησε το πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο για την ασφάλεια των παιδιών ουσιαστικά το νηπιαγωγείο, και ορθώς έπραξε και βρέθηκε μπροστά σε μια χειροδικία. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η γιαγιά λοιπόν προσήλθε στο νηπιαγωγείο, στα Πατήσια συγκεκριμένα, προκειμένου να παραλάβει το εγγονάκι της την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη βεβαίωση παραλαβής του μαθητή,
2: ναι,
3: με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να της απαγορέψουν να παραλάβει το παιδί. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στην νηπιαγωγό, προκαλώντας της μάλιστα εκδορές στο πρόσωπο. Εκείνη την ώρα επικράτησε αναστάτωση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η μητέρα του παιδιού.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει πάει
3: η γιαγιά
2: του παιδιού. Ζητάει να της το δώσουν. Το νηπιαγωγείο της λέει δεν υπάρχει χαρτί.
3: Δεν υπάρχει απαραίτητη βεβαίωση, επομένως δεν της δίνει το παιδί.
2: Δεν
3: μετά από λίγο φτάνει και
2: όχι,
3: η μητέρα.
2: Το πριν το μετά από λίγο, η γιαγιά χτυπάει την νηπιαγωγό.
3: Ναι, με χαστούκι, όπως φαίνεται, προκαλώντας τις εκδορές στο πρόσωπο.
2: Και μετά πηγαίνει η μητέρα του παιδιού.
3: Και μετά από λίγο φτάνει και η μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης επιτίθεται λεκτικά στην νηπιαγωγό. Παίρνουν το παιδί, φεύγουν. Η μητέρα τρέπεται σε φυγή, ενώ τη γιαγιά μάλιστα τη συνέλαβαν κιόλας.
2: Έχει συλληφθεί για τη βιοπραγία.
3: Ακριβώς. Ναι, για σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ποιο είναι τώρα όμως το θέμα, πέρα από το περιστατικό, ότι είναι πλέον απαραίτητη μία βεβαίωση, μία υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης στην ουσία από το σχολείο και από το νηπιαγωγείο και από το δημοτικό, ναι, όπου θα ορίζονται ρητά τα ενήλικα άτομα τα οποία θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο.
2: Είναι το στοιχειώδες και γίνεται για την ασφάλεια των παιδιών. Και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, εάν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά έπραξε το νηπιαγωγείο να μην παραδίδει παιδί σε άτομο το οποίο δεν έχει φέρει αυτή
3: αυτό
2: τη βεβαίωση.
3: Αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι πρόκειται για θέμα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών.
2: Προφανώς.
3: Και είναι ότι φέρει ευθύνη το σχολείο, και το οποίο είναι και υπεύθυνο, ναι, για τον απαραίτητο έλεγχο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν. Και θα επιστρέψουμε τώρα με ένα θέμα. Μια συνηθισμένη εικόνα που συναντάμε στους δρόμους, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γιώργο,
4: καλό μεσημέρι. Και αφορά την επίδειξη ικανοτήτων οδηγικών κάποιων οδηγών, κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και συχνές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συνηθίζουν κάποια άτομα και να τις μοιράζονται στο διαδίκτυο. Μάλιστα, εδώ μιλάμε για δύο οδηγούς ηλικίας 25 και 35 ετών, οι οποίοι επιστράτευσαν ακόμα και ντρόουν, με το οποίο τραβούσαν εικόνα την ώρα που κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με σούζες, με ό,τι μπορούμε, ναι, να φανταστούμε επικίνδυνο περιλαμβάνει αυτή του τύπου η οδήγηση. Σήκωσαν λοιπόν και ντρόουν, τράβηξαν το βίντεο από αυτές τις οδηγικές παραβάσεις, το ανέβασαν και στα διαδίκτυα. Υπάρχει πλέον, το έχουμε πει, μια ειδική υπηρεσία της Τροχέας.
2: Προφανώς ήταν οργανωμένο. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε τις ταρζανιές μας με ντρόουν, ούτως ώστε να έχουμε και καλά πλάνα στο Instagram και στο TikTok.
4: Ακριβώς, και κάμερες GoPro στα κράνη. Να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν πλέον μια υπηρεσία, η ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της Τροχέας. Αυτό πράγμα κάνει. Σαρώνει τα social media. Όπου βλέπει κάτι αντίστοιχο, γίνεται μια δικογραφία, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα με ό,τι προκύπτει μετά όσον αφορά τουλάχιστον ενδεχομένως την αφαιρέση διπλώματος, ή αν μιλάμε για κάποιο πρόστιμο. Υπήρξε λοιπόν η ταυτοποίηση αυτών των δύο νεαρών, 25 και 35 ετών.
2: Έπεσε καλό, πρέπει να έπεσε καλό πρόστιμο.
4: Πιθανότατα, ναι, αναμένουμε να δούμε και τι, ναι, θα προέκυψε μετά την ενημέρωση και του αρμόδιου εισαγγελέα. Κατασχέθηκε και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από αυτές που φαίνονται στα βίντεο.

0: και εντοπίστηκε μια πολύ επικίνδυνη πρακτική και για τους άλλους και για τους ίδιους οδηγούς.
1: Και για τους ίδιους και για τους άλλους και για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Δημογλούδη, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Sky.
2: Συστηματιστεί κανονικά δικογραφία σε βάρος τους. Μιλάμε για επικίνδυνη οδήγηση. Αυτή η ειδική ομάδα θα συνεχίσει και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ειδική ομάδα της Τροχέας, ναι, που αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους περιστατικά από social media, από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο. Και φυσικά σχηματίζεται σε βάρος δικογραφία και κανονικά οδηγούνται στον ομόδιο εισαγγελέα.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους, πρόεδρος της Βουλής της Σαξονία-Ανχάλτ. Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες, στενές επαφές στρατιωτικού τύπου. Σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία, σύλληψη του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο Τομπίας Ράους της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD εξελέγει πριν από λίγα λεπτά πρόεδρος της Βουλής στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας 48 ψήφους. Το κόμμα του διαθέτει 39 στην τοπική Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι είχε δηλώσει η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, την BSW, ότι θα τον υποστηρίξει, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες είχαν ανακοινώσει ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κύπρο. Ολοένα και στενότερες γίνονται οι σχέσεις συνεργασίας ΗΠΑ και Κύπρου στον αμυντικό τομέα, με τη δημιουργία νέων υποδομών που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στο νησί. Προγραμματίζονται κοινές ασκήσεις καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης. Ενδεικτική της νέας αυτής φάσης και η συνέντευξη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, που δήλωσε ότι ο ουρανός είναι το όριο για τη συνεργασία των δύο χωρών, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων σήμερα στην Γαλλία, καθώς νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τέλος, σε βαρύ πένθος από χθες το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Έχει πραγμάτια σήμερα.
5: Αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, εν ώψη επανέναρξης πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Έχει σημαντικό μάτς Εθνική Ελπίδων το απόγευμα. Παίζει 7 η ώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε περίπτωση νίκης με 2 γκολ, περνάμε ως καλύτερη δεύτερη στο Euro του καλοκαιριού. Αυτό το συμβαίνει γιατί οι Γερμανοί έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Η Γερμανία έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Λογικά θα κερδίσει την αντιπάλληλο της σήμερα.
1: Αν καταφέρουμε αυτή τη διαφορά.
5: Μετά.
1: Περιπέτεια.
5: Λογικά, ναι, θα παιχτεί στα γκολ.
1: Ναι,
5: λογικά θέλουμε. Αυτή τη στιγμή με 2 γκολ είμαστε σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
5: στο Euro το καλοκαίρι. Αυτό χρειάζεται η εθνική μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Φυσικά η πολύ καλή γενιά αυτή και πολλά παιδιά τα έχει απορροφήσει και η πρώτη ομάδα των ανδρών. Κατά τα λοιπά. Παίζει ο ΠΑΟΚ για το EuroCup με την Μπόσνα σήμερα το βράδυ, αύριο ο Άρης, αύριο και η ΑΕΚ για τον BCL.
1: Έλα, υπάρχει μια είδηση που μας έχετε δώσει εσείς, δηλαδή εγώ κλέβω τώρα, διαβάζω από εσάς.
5: Παρακαλώ.
1: Παίζει σήμερα Μέση για τελευταία φορά.
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το παίξαμε και στο Δελτίο νωρίτερα στην τηλεόραση. Τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της
1: Αργεντινής.
5: Σωστά, δύο τα ξημερώματα.
1: Και διάβαζα και ρεπορτάζ, θα φορέσει μια, η Εθνική Αργεντινή μια συλλεκτική.
5: Έφτιαξε η Αντίντας μια φανέλα ειδικά για την περίσταση για το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο μάτς. Όποιος αντέχει και έχει τα κουράγια να το δει στις δύο, θα είναι πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερη
1: για
5: βραδιά.
1: Φαντάσου λοιπόν, όχι μόνο για τους Αργεντίνους, για όλους, να βλέπεις αυτό το θρύλο να φοράει τελευταία φορά την εθνική, την φανέλα της εθνικής.
5: Την ίδια ώρα που ο Κριστιανό δεν έχει τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει.
1: Ναι, εκεί λίγο στράβωσε το πράγμα.
5: Θα δούμε τώρα τα γίνει και με αυτόν.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
6: Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που

0: προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων συνοψίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
19: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Alfa 88,6.

88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. You must understand the touch of your hand.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία

0: Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Μπριτζ Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Μπριτζ. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στο

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: πάμε τώρα. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: talk about.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
7: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
6: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
6: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική

0: Σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: 6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο.

0: Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδέα.

0: εκεί για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: 92,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα κορυφαία τραγούδια στην Γαλλία. Τώρα στον Α 88,6. Νούμερο 3.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Me gusta salir.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: beautiful things that are.
1: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.